κάνουμε υπομονή. Ή όπως πολλές φορές λέει θυμόσοφα ο λαός μας, χτύπα το μαχαίρι με τη γροθιά. Εννοώντας με αυτό ότι δεν μπορείς να αντισταθείς σε κάτι που θεωρείς ότι ξεπερνάει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις σου. Στη σκέψη όμως των πατέρων της Εκκλησίας μας, η έννοια υπομονή δεν σημαίνει αναγκαστική και παθητική υποχώρηση του ανθρώπου μπροστά στη δύναμη και την πίεση του πειρασμού. Αντίθετα, υπονοεί τη δυναμική αναμέτρηση του έσω ανθρώπου ενάντια στις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου. Γι' αυτό και με τα κείμενα που μας αποθησάβρισαν προτρέπουν έντονα τους πιστούς να ανδρωθούν και να αντιπαλέψουν προς τις ενάντιες δυνάμεις, οι οποίες κάθε φορά ασφαλώς υποκρύπτονται στον πάσης φύσεως πειρασμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «Φόρεσε το ένδυμα της υπομονής, στάσου με ανδρεία κατά των εχθρών, σκέψου όπως πρέπει σε χριστιανό. Ας δώσει ο Θεός να αποκτήσουμε το ζήλο και την υπομονή και ας αξιωθούμε να τα κάνουμε κτήμα της καρδιάς μας». Όταν λοιπόν η υπομονή είναι έναυλος, εγκατεστημένη στην ψυχή, τότε αποτελεί και κτήμα της αναφέρετο. Τότε έχει ο άνθρωπος γερό δυναμάρι που τον στηρίζει σίγουρα και που τον κρατάει ασάλευτο ενάντια σε κάθε είδους βάσανο και θλίψη, αλλά και τον ολοκληρώνει ως τέκνο του Παντέλειου και Πανάγαθου Πατέρα του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο έργο του «Ερμηνεία εις τας Επιστολάς», αναφέρει κάποια σχετική πνευματική τοποθέτηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, ερμηνεύοντας το Ευαγγελικό χωρίο «Έσες Θεούν τέλει», λέει: «Επειδή έχουμε τη λογική ύπαρξη ως εικόνα Θεού, μπορούμε να φτάσουμε στο καθομοίωσιν και να γίνουμε τέλειοι και όμοιοι με το Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν αυτό στον χωικό άνθρωπο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν συμπεριφερόμαστε και εμείς προς τους αδελφούς που μας έχουν βλάψει, όπως ο Θεός κάνει προς εμάς. Έτσι, δείχνοντας και εμείς ευσπλαχνία προς τον πλησίον μας, θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό».

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ και ο σημερινός διάπλους μας στη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας και σε αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Με τη χάρη του Θεού πρώτα και πάνω απ' όλα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη.
9: Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τριάδα Θεαρχικήν δοξάσομεν τες υποστάσεις η μοναδικήν δε φύσιν των τριών συναίδιων σύνθρονων ειν δισοπούντες λέγομεν σώσον τους πίστης εδοξάζοντας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι αγαλιάσεως θεουργικό ελαίο ο Υιός και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Το κάλος της απροσίτου δόξη σου μονάς τρισίλιε, τα σεραφείμ ουφέροντα οράν συγκαλύπτονται πτέρυξη και της Αγίης άσμασιν ακαταπαύστος εδοξάζουσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αφράστος των ποιητήν και γένικα στον όλων πάναγνε της παλαιάς λυτρούμενων αράς, τους βρωτούς και θανάτου φθοράς και δια σου επέγνωμεν ένα Θεόν των τρισυπόστατων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρώμην εξ ύψους της Αγίης το πριν αποστόλη σου, ως απέστειλας Χριστέ παραπατρός των παράκλητων την μίαν ενέθινας φύσιν τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το Πατριάρχη Αβραάμ, ότε όφθησεν σχήματι των τριών ανδρών μονάς, το απαράλλακτον έδειξας τριτής αγαθότητος και κυριότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο χαρακτήρισιν εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος άπαση, ρίσε τας ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στοιχειοθέντες του Υιού σου σοφές εισηγήσεσιν, εν εκείν και τριλαμπή την θεαρχία ενδοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπάρθενον. Τρισίλιε άκτιστε και μουούσιε μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε τους δούλους σου ίκτυρον σώσον εκ των κινδύνων ως Θεός ελεήμων. Σέγαρ Κύριε μόνον λυτρωτήν και δεσπότην και κθή μεθαυγόντες γενού ημίν ήλαιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλές περιστάσεις και συμφορές των δεινών παρθένε κυκλούμενοι και προς απόγνωση να οι περιπίπτοντες μόνην σε σωτηρίαν και ελπίδα και τείχος έχομεν Θεοτόκε και προς έκατα χρέωσιν πίστη και νυν ετούμεν σώσον τους δούλους σου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υπερούσιον τριάδα εν μονάδι θεότητος και κυριαρχίαν συν τη Σεραφείμ σε δοξάζομεν, ως αδιαίρετον φύσιν, ως ασύγχυτον, ως ισόρροπον, δόξη Θεέ ακατάληπτε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μεριστήν ους αναφράστος της προσώπης θεότητα και ταυτιζομένην άμα τη μια κυριότητη, απεριόριστον μόνην απερίγραπτον ανυμνούμεν σε τον ποιητήν πάσης κτήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νου σου άναρχος των λόγων απορρίτως και γέννηκε και το Θείον Πνεύμα το ισοσθενές εκπεπόρευκε και δια τούτο τριάδα ομοούσιον των δεσπότην των όλων Θεών καταγγέλωμεν. Και νυν και αήκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πτανούμενος της πάλε τυπικός προκατήγγειλε την εξού παρθένε σάρκος είναι ο λόγος. Αλίστερον επιφανής της ανθρώπης καταλήθειαν τρισυπόστατον μίαν αρχήν εφανέρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικάς συμφυής. Σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον συναέδιον ύπαρξην. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το σέλας τρισίλιε της ουσιώδους έγκλησου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτιστε φύσης και φωτουργέα πηγή πάσης φωτοδότητος αυγής ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος το άρητον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάνσο φωνώντος και τη ζωής χορηγών γνώντες ευγόμενση πιστός, δέσποτα τρισίλιε του συμνούντας εφρούρισον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός ευουλούμενος των πριν φαρέντα άνθρωπων, ο διακαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας, εικόνα θείας μορφής, άνθρωπος αγένετο εξού και μίαν τρισάριθμων θεαρχίαν κατήγγυλεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ενέφηνεν ο Πατήρ εκ λαλών την Υιότητα και το Πνεύμα του Χριστό βαπτισθέντι ορώμενον, δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως είδεσαι επί τις Αγίες Φωνές ανυμνούμενον, Ισαΐας υψηλού επί θρόνου καθήμενον, την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόστασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύτρης υπόσταται την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον, ή να της εις δόξης θεωρήν ο αιρός στην λαμπρότητα. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιξίωσε μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον εκ Παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος και της θείας δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ Πατρός φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περδοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των χρόνων επέκκεινα και προαιώνων Θεών, εν χρόνο εκείησας υπερφυώς εν σαρκή θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως πάντες ομολογούντες, εκτενώς υβοώμεν της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα στεταγμένα σε πουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες οικηγενείς, εκμιμούμενοι δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισήν ισουργής υποστάσεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ρίσεις Αγίων υποφυτών σε πάλε συμβολικό σε ένα των αιώνων πάντων δημιουργών, προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο κατουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός, όφθης της ανθρώπης άνθρωπος εξαγνής θεομήτερος, των άνθρωπων ανακαλούμενος προς μετουσίαν της εις θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχια εκάλος αμήχανον εν την καρδία μου οίκησον και ναών της εις θεότητος φωτοειδή και καθαρών δείξον με κράζοντα, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Από των ποικίλων με παθών τριάς αμέριστε, μονάς ασύγχυτε και τη ζωφώσεως λύτρωσε των πτεσμάτων και κατάβγασον μαρμαριγές σου θεϊκές, ή να φαντάζομαι την συνδόξαν και ανυμνώσε τη δόξη των Κύριων. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ και λόγος σύμμορφος και πνεύμα σύνθρονων, ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσιε ανέκφραστε, μεγαλουργέ τριάς μονάς, φρούρη την πίμνην σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Όλη νυν προσέ κοινώ την καρδία μου και την διάνοιαν και τας διαθέσεις δε ψυχής απάσας και τας του σώματος των πλαστουργών και ρίστην μου μονάρχα τρίφωτε και βοώση σώσον με τον δούλον σου πειρασμών εκπαντίων και θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ύψωσον ημών και νουν και διάνοιαν προσέ των ύψιστων, φώτισον σε λάμψεσιν αχράντης πάτερ λόγε παράκλειδε, ο φως εικόνα πρόσιτον της δόξης ήλιε, φωτοκράτορ πάντοτε δοξάζειν σε του μονάρχην Θεών τρισυπόστατον. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον τους εισέ πιστεύοντας Κύριε και καταγγέλλοντας άναρχον αίδιον ουσίαν μίαν τρία δε πρόσωπα θεαρχικά και σύμμορφα της Κυριότητος και της θείας δόξης σου αξίωσον τες λιτές της αγνής Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκείδη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα Ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες. Στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στα μέρη αυτά, που αγιάστηκαν από την προ-Χριστού εποχή, από την παρουσία του ίδιου του Κυρίου μας στη Γη, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έλειψε ποτέ η παρουσία, η ολοζώντανη των Αγίων μας στα μέρη αυτά.

τεχνολογία μας χαρίζει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το νοερό προσκυνηματικό οδηπορικό στα ευλογημένα αυτά μέρη και να μαθαίνουμε για αγιασμένους τόπους και αγιασμένες μορφές. Να ωφελούμε την ψυχή μας. Να γνωρίζουμε τα μέρη αυτά και να ανανεώνουμε την προσκυνηματική θεωρία όσοι κατά το παρελθόν βρεθήκαμε εκεί. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στη Μονή του Χοζεβά, στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, εκεί στην Χαράδρα, όπου στη μια της πλαγιά στέκεται αγέροχο το ιστορικό μοναστήρι. Καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή Χοζεβά, διαβάζουμε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου ιδρυτού και κτήτορα της Μονής, από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες, των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του 2017.

έχουμε φτάσει πλέον, διαβάζοντας το βίο του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο της κοιμήσεώς του. Αρρώστησε ο Άγιος Πατήρ ημών Γεώργιος από ασθένεια, από την οποία και εκοιμήθη. Το βράδυ που ετελειώθη, για να τονιστεί με πόση πεποίθηση εξεδίμησε προς Κύριον, κατ' οικονομίαν Θεού, έφτασε πλήθος ξένων και είχα πολύ περισπασμό στο διακόνημά μου. Μερικοί λοιπόν από τους αδελφούς που παρακάθονταν στον γέροντα, πολλές φορές ανέβηκαν προς εμένα λέγοντας: «Συζητάει ο γέροντας με τα λόγια, που είναι ο Αντώνιος? Φωνάξτε τον μου, σε λίγο πεθαίνω». Εγώ στεναχωριόμουν και για τα δύο, γιατί ήθελα και το διακόνημά μου να εκπληρώσω και στο γέροντα να κατέβω. Επειδή το κατάλαβε ο γέροντας δια της χάριτος, μου έστειλε ειδοποίηση: «Μη στεναχωριέσαι και μην ταράζεσαι, παιδί μου. Τέλειωσε το διακόνημά σου και θα σε περιμένω ώσπου να έρθεις». Επειδή όταν σηκώθηκαν οι ξένοι από το δείπνο ήρθαν άλλοι, παρατάθηκε η ώρα σχεδόν έως τα μεσάνυχτα και ο γέροντας περίμενε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν το διακόνημά μου και ξεπροβοδίζοντας όλους τους ξένους, κατέβηκα σε εκείνον. Μόλις με είδε, με αγκάλιασε και αφού με κατεφίλησε και με ευλόγησε, στράφηκε καταναλτολάς και λέει: «Έξελθε ψυχή μου, νυν εν Κυρίω, έξελθε». Και αφού επανέλαβε τον λόγο τρεις φορές, παρέθεσε το πνεύμα στον Κύριο, για τον οποίο και με τον οποίο αγωνίστηκε την καλή αυτή και σεμνή μοναχική ζωή. Έτσι μετέβει στην άλλη ζωή, σαν να μετακινείται κανείς ένα βήμα πολύ ειρηνικά και ήσυχα. Ολοφάνερα,

θέτοντας το πνεύμα στα χέρια του Θεού, όσο έχει γραφεί «Δικαίων ψυχέ, εν χειρί Θεού, και μη άψητε αυτόν βάσανος». Και πάλι «Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού». Εγώ, μόλις κατάλαβα ότι παρέδωσε το πνεύμα, αφού έπεσα επάνω στο στήθος του θρηνούσα και έκλαιγα τη στέρηση του οσίου πατρός. Και αφού τελέσαμε την εξόδιο ακολουθία με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, τον τοποθετήσαμε στους τάφους των οσίων πατέρων και τώρα βρίσκεται μαζί με τους χορούς των Αγίων, πρεσβεύοντας μαζί με εκείνους για μας και για όλο τον κόσμο. Αλλά παρακαλώ την αγάπη σας, ευλογημένη δούλη του Χριστού, συγχωρήστε μου την αδυναμία και ασθένεια του λόγου, διότι τόλμησα να συγγράψω, αν και είμαι αμαθής και αμόρφωτος, τον βίο του γέροντος, λίγα εκ των πολλών από όσα είδα και άκουσα. Διότι υπήρξε αγνός, ήσυχος, ακτίμων, εγκρατής, πράος, πλήρης αγάπης προς όλους και κυρίως υπερβολικά συμπαθής. Αυτή είναι εκλεκτή δούλη του Θεού αγαπημένη, η ζωή και ο αγώνας του Αγίου Πατρός ημών Γεωργίου του Κυπρίου. Αυτή η πολιτεία και το τέλος της θεαρές του και θεοφιλούς βιωτής του και η κοίμησής του. Και εγώ, ο αμαρτωλός και ελεηνός, τι θα κάνω, που σε σύντομο χρόνο φάνηκα ανάξιος της συναστροφής μου μαζί του. Να που αληθινά σε μένα έχει εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου λέγοντος «Μη δύνατε η ή του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστίν νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, ότι απαρθεί επ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι. Διότι πιστεύσατε μη, τίμιοι πατέρες και αδελφοί, ότι όσο εκείνος ήταν εν ζωή, πολλές φορές έλεγε κανείς ότι δεν βρισκόμουν επί της γης. Γιατί αν με έβρισκε πειρασμός ή θλίψη, και μόνο να τον συναντούσα, αμέσως όλα εξαλείφονταν από μένα, σαν από σφουγγάρι, και στο εξής βρισκόμουν σε πολύ γαλήνη και ειρήνη. Τώρα βέβαια, μετά την κοίμησή του, αλλεπάλληλοι πειρασμοί και νυπόφορες θλίψεις, διωγμοί και φόρητες στενοχώριες, ως και θάνατοι, έπεσαν πάνω μου. Αλλά πολλές φορές, διευχών του Αγίου Πατρός, διευθύναμε ορθώς τα συμβάντα, αναμένοντας με ευχαριστία στα επερχόμενα. Τούτο πρώτο επαναλαμβάνοντας, ως εποδό πάντοτε, ότι για τις αμαρτίες μας, αν και όχι αρκετά σκληρά, τιμωρούμεθα. Διότι αν ήθελε ο Θεός να μας τιμωρήσει με τα ακριβίας για τα πεπραγμένα, δεν θα είμαστε άξιοι ούτε να ζούμε. Έπειτα, επανερχόμεθα εις εαυτόν, αναθυμούμενοι τον σεμνό τρόπο ζωής του Αγίου Πατρός, δηλαδή τη σταθερότητα στις νηστείες, τις ολονικτίες κατά τις αγρυπνίες στάσεις, τις αδιάκοπες πηγές των δακρύων, την υπομονή στους πειρασμούς. Και για να πω συντόμως, ενθυμούμενοι τον σταθερό και υπομονετικό τρόπο της παναρέτου και αγγελικής βιωτής του, γεμίζουμε καλές και χριστές ελπίδες. Παρακαλώ λοιπόν και οικετεύω την αγάπη σας, τίμιοι πατέρες και αδελφοί. Συγχωρέστε με να σας παρακαλέσω εν συντομία, έστω με τόλμη και ανέδεια, να κάνετε προσευχή και υπερεμού του αμαρτωλού του ελαχίστου δούλου σας, σύμφωνα με τον της αγάπης νόμο και διευσπλαχνία Θεού. Γιατί από όλα τα τιμωτικά, απαγορευμένα υπό του Κυρίου πάθη, έχει βασανιστεί και τραυματιστεί και πληγωθεί η αθλία μου ψυχή. Κι έτσι, ελεηνά και με πολλούς τρόπους, από ολεθρίους εχθρούς, αιχμάλωτο σών, δικαιολογημένα παρακινήθηκα να καταφύγω στην αγάπη σας ευλογημένη του Χριστού δούλη, ώστε ως άριστη ιατρή ψυχών να με διδάξετε ποια είναι τα σύμβολα της ταπεινώσεως, στην οποία υπάρχει ζωή και φως και χαρά και ειρήνη. Να με διδάξετε επίσης τι είναι το να μην καταφρονείς των πλησίων, διότι σε αυτές τις δύο αρετές, καθώς νομίζω, έγκυται όλη η πολιτεία του μοναχικού σχήματός μας και η Βασιλεία του Θεού. Με την ταπείνωση συμπληρούνται η προς τον Θεόν αγάπη και με την επιοίκεια προς τον πλησίον η προς Αυτόν αγάπη. Εξαιρέτως δε αγαπητοί, την κορονίδα όλων των αγαθών, τις θεάρεστες προσευχές και οικεσίες σας, αναπέμψατε προς τον Θεό εκτενώς υπέρ εμού του εμπαθούς και αχρίου δούλου σας, ώστε διαμέσου ημών των ευαρέστων δούλων του Χριστού
Κι εγώ ο ανάξιος, αφού ελευθερωθώ από τα πάθη μου, να αξιωθώ μαζί με σας της επουρανίου βασιλείας του Θεού. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ο βιογράφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ολοκληρώνει τον βίο του Αγίου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής Χοζεβά. Εμείς, παραμένοντας στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα διαβάσουμε τώρα μερικά στοιχεία για τον Όσιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, τον πρώτο κτήτορα της Μονής. Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο Χοζεβίτης είναι ο πρώτος κτήτορ της Μονής Χοζεβά, ο οποίος στα τέλη του 5ου αιώνα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το βίο και τον τρόπο ζωής του. Και αυτό είναι απολύτως φυσικό, διότι τα μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν την αποκάλυψη των λεπτομεριών των σχετικών με την βιωτή των Αγίων Ανδρών. Ιδιαιτέρως δε όσων εισκούντο σε απομονωμένα μέρη. Αλλά και διότι, όπως είναι σαφώς κατανοητό, οι ίδιοι απέφευγαν επιμελώς τη γνωστοποίηση των ασκητικών παλεσμάτων και μοναχικών αγώνων τους. Οι λιγοστές, ως εκ τούτου πληροφορίες που έχουμε, προέρχονται από τρεις κατά κύριο λόγο πηγές. Χειρόγραφα του 11ου, 12ου και 13ου αιώνα που ανήκουν στην περίφημη συλλογή της Μονής του Αγίου Σάβα και βρίσκονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, από το παλαιό λιμονάριο του Ιωάννου Μόσχου ή Ευκρατά περιουσίων Ανδρών στο 15ο και 16ο κεφάλαιο και από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευαγρίου το 4ο βιβλίο στο κεφάλαιο 7 περί του Οσίου Ιωάννου Χοζεβίτου του Θαυματουργού. Καταγράφουμε λοιπόν με σκοπό και στόχο να αποδώσουμε τον προσήκοντα σεβασμό στον πρώτο κτήτορα της Μονής, ο οποίος, αν και ανήλθε στον Λίαν Εξέχοντα για την εποχή εκείνη επισκοπικό θρόνο της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, εγκατέλειψε τα πάντα και επέστρεψε στο μοναστήρι του, στο Χοζεβά, για να ζήσει με αυτόν που αγάπησε πάνω και πέρα από όλους και όλα, για να απολαύσει το μόνος μόνο Θεό.

Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου και ήταν γιος γονέων πλουσίων και επισήμων. Αφού έλαβε το αγγελικό σχήμα των μοναχών από τον παππού του, αποχαιρέτησε τον γέροντα και πήγε στους Αγίους Τόπους στον Ιεροσολύμο. Προφανώς ο παππούς του Οσίου θα είχε γίνει μοναχός ο ίδιος και για να κήρυξε και τον εγγονό του θα είχε τη θέση του ηγουμένου μονής στη γενέτειρά τους, την Αίγυπτο. Ήτο δε ακοινώνητος και χωρισμένος από την Καθολική Εκκλησία, διότι απέρριπτε την εν Χαλκιδόνη Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν δηλαδή αποκομμένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι όπως την αναφέρουμε στο σύμβολο της πίστεως, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η αίρεση του μονοφυσιτισμού με αρχηγό τον Διόσκουρο συντάραξε την Εκκλησία. Οι μονοφυσίτες παραδέχονταν ότι μετά την ενσάρκωση του Υιού του Θεού επήλθε ένωση των δύο φύσεων, ώστε εξ αυτών συναπετελέστη μία φύσης. Στην Αίγυπτο, οι φανατικότεροι υπέρμαχοι του ήταν οι μοναχοί. Προς αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, συνεκλήθη υπό του βασιλέως Μαρκιανού με τη σύμπραξη της ευσεβούς σύζυγου του Πουλχερίας, η πρώτη γυναίκα, η οποία κατά παρέμβαση της Θεοτόκου εισήλθε στη Λαύρα του Χοζεβά, σύνοδος αρχικός στη Νίκαια και αργότερα μετεφέρθη στη Χαλκιδόνα από 8 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 451. Πρόκειται για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν άνω των 600 επισκόπων, μεταξύ αυτών και ο Ιουβενάλιος Ιεροσολύμων. Η εν λόγω αίρεση καταδικάστηκε μετά του Διοσκούρου. Μάλιστα στο τέλος της Συνόδου, ο Ιουβενάλιος ζήτησε την κατακύρωση του αξιώματός του ως Πατριάρχου. Πράγματι, κατά την 7η πράξη της, η Σύνοδος κατακύρωσε τον προβιβασμό του Επισκόπου Ιεροσολύμων εις Πατριάρχη. Τότε συνετελέστη το μέγα αυτό γεγονός στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της οποίας ο Επίσκοπος κοσμείται έκτοτε υπό του Πατριαρχικού αξιώματος. Χειροτονεί τους Μητροπολίτες και Επισκόπους, συγκαλεί Συνόδους και προεδρεύει αυτόν, είναι ίσως προς τους λοιπούς Πατριάρχες. Επιθυμώντας λοιπόν να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ο Ιωάννης βλέπει εν οράματι ότι εκοπίαζε μεν πολύ και αγωνιζόταν να εισέλθει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά δεν μπορούσε να βρει θύρα εισόδου. Πρόκειται για όμοια περίπτωση με εκείνη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία αισθανόταν ότι μια δύναμη αγόρατος την εμπόδιζε να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως. Δε εστενοχωρείτο εκ της ανάγκης, ήρθε σε αυτόν φωνή η οποία έλεγε ότι όσοι δεν είναι ηνωμένοι με την Καθολική Εκκλησία δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Σταυρόν. Αφού ξύπνησε, προσήλθε στην Καθολική Εκκλησία και ενώθηκε με αυτήν. Προσεχώρησε στην Ορθόδοξο Εκκλησία δηλαδή, προσετέθη της Ορθοδόξης. Μάλιστα ο Επίσκοπος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, διασυγγραμμάτων, καταπολέμησε τον Σεβίρον, μάγο εθνικό, ο οποίος όταν έγινε χριστιανός, προσχώρησε στην αίρεση των ακεφάλων. Επρόκειτο περί μονοφυσιτών, οι οποίοι δεν είχαν ως κεφαλή, δηλαδή ως αρχηγό, κανέναν από τους γνωστούς μονοφυσίτες αιρεσιάρχες. Στην Παλαιστίνη οι ακέφαλοι είχαν δύο μοναστήρια, ένα εξ αυτών στη Γάζα. Εκεί έμενε ο Σεβίρος. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, αφού επέστρεψε στον παππού του και αποχαιρέτησε πάλι τον γέροντα, βγήκε από το μοναστήρι. Και αφού βρήκε μικρό σπήλαιο σε κρυμνώδη και δύσβατο τόπο ονομαζόμενον Χοζεβά, το οποίο βρίσκεται στο βάθος της Χαράδρας κατά το βόρειο μέρος της οδού η οποία οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, κατοίκησε σε αυτό και ετρέφετο με τα άκρα των δέντρων τα οποία βρίσκονταν εκεί. Αρχικά η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη γέννηση. Εκεί η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους τρεις γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτή δε είναι εν Χασβή, η νίκα έτεκεν αυτούς.
Την Χοζιβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το πρώτο παραλυπωμένο, όπου λέει Ιωακίμ και άνδρες Χοζιβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ. Την Χασβή ή Χοζιβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο το γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα από το όνομα της πόλεως πήρε την υπονυμία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν Μαντεκέλτ, που σημαίνει χαράδρα σε βουνό με νερό. Με την υπέρμετρη λοιπόν άσκησή του και το ύψος της αρετής τέλεσε πολλά θαύματα και έγινε ηγουμενός πολλών μοναχών ο Ιωάννης, διδάξα σε αυτούς να μιμούνται την ενάρετο πολιτεία του. Και σε αυτόν τον τόπο της ερήμου κοιμήθηκε μακαρίως. Τούτο τον Άγιο θέλοντας ο Θεός να δοξάσει, τον φανέρωσε με τον εξής τρόπο. Στους τόπους εκείνους κατοικούσε ένας ασκητής μέγας και περιβόητος, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν τον μέγα άντρα έφεραν το γιο ενός πλουσίου, ο οποίος ενοχλείτο από ακάθαρτο πνεύμα. Ο Όσιος όμως δεν τον δέχθηκε, αλλά από την πολλή του ταπείνωση τους παρεκκίνησε να προχωρήσουν πολύ βαθύτερα στην έρημο και να αναζητήσουν τον Αιγύπτιο Ιωάννη. Όταν λοιπόν βρήκαν οι απεσταλμένοι εκείνον τον οποίο ζητούσαν και του φανέρωσαν την αιτία για την οποία ήλθαν, αρχικώς δεν επίθετο να προσευχηθεί. Επειδή όμως τον ενοχλούσαν και τον πίεζαν, προσευχήθηκε και στραφής λέγει προς το δαιμόνιο «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακαθάρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέλθεις εκ του πεδίου». Μόλις άκουσε αυτά από τον Άγιο, το ακάθαρτο πνεύμα εξήλθε και το παιδάκι θεραπεύτηκε.

Επειδή το παράδοξο τούτο θαύμα έκανε τον Άγιο περιβόητο, πίστηκε χωρίς να θέλει να χειροδονηθεί επίσκοπος της Κεσαρίας. Η ονομασία Κεσάρια σημαίνει «η πόλη του Κέσαρα». Αρκετοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι από τον Γάιο Ιούλιο Κέσαρα είχαν υιοθετήσει τον τίτλο του Κέσαρα, έδιναν το όνομα Κεσάρια σε διάφορες πόλεις και τοποθεσίες των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάποιες από αυτές τις πόλεις αποτελούν σημαντικές τοποθεσίες για εμάς τους χριστιανούς. Η μία ήταν η Κεσάρια ή η Παράλιος, κτισμένη στο δυτικό άκρο της πεδιάδας Σαρών, στα παραλία της Μεσογείου, μεταξύ της Χάιφας και του Τελαβίβ. Η Κεσάρια ή Παράλιος βρισκόταν βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ και στο μέσον του δρόμου μεταξύ του Τελαβίβ, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια βόρεια από το Τελαβίβ, και της Χάιφας, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια νότια δηλαδή από τη Χάιφα. Ήταν μια εκπληκτική πόλη, με απίστευτη κλειδί. Είχε ναούς, ανάκτορα θέατρο, αμφιθέατρο, υδραγωγείο και ένα τεράστιο λιμάνι. Την πόλη και το λιμάνι έκτισε μεταξύ 25 με 10 π.Χ. ο Ηρώδης ο Μέγας στη θέση Πύργος Στράτονος και της έδωσε το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος περιέγραψε με λαμπρότητα το Ηρώδιο λιμάνι της Κεσάριας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο ονομάστηκε Ολιμήν Σεβαστός, το ελληνικό όνομα του αυτοκράτορα Αυγούστου. Το συνέκρινε μάλιστα με ένα άλλο μεγάλο λιμάνι, τον Πειραιά. Το λιμάνι ήταν τόσο μεγάλο όσο ο Πειραιάς το λιμάνι της Αθήνας και είχε ένα βαθύ κανάλι και ένα διπλό σταθμό για τα πλοία. Από το 133 μετά Χριστόν και μετά, η Κεσάρια ή η Παράλιος, Κεσάρια Μαριτίμα, έγινε γνωστή και αναφερόταν από πολλούς και ως Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, πήρε τα εκκλησιαστικά πρωτεία της Παλαιστίνης, τα οποία και κράτησε για περισσότερο από 500 χρόνια, μέχρι το 451, όταν η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος αναβάθμισε την Επισκοπή της Ιερουσαλήμ σε Πατριαρχείο. Σήμερα, η Κεσάρια ή Παράλιος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους του Ισραήλ. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Κεσάριας. Στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν μεταξύ του 1950 και 1960, αλλά και παλαιότερα, έχουν βρεθεί τα ερείπια ενός τεράστιου ρωμαϊκού θεάτρου χωρητικότητας 4.000 θεατών, τα ερείπια ενός από τους μεγαλύτερους υποδρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενός εξαιρετικού ρωμαϊκού υδραγωγείου μήκους 17 χιλιομέτρων που μετέφερε το νερό από τους πρόποδες του Καρμήλιου Όρους και άλλα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα. Δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πόλης Κεσάριας βρίσκεται η σύγχρονη Ισραηλινή πόλη Κεσαρία. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης είδε ότι δεν μπορούσε να ζήσει ησυχαστική και ειρηνική ζωή, εγκατέλειψε την Κεσάρια και επέστρεψε πάλι στην έρημο. Αλλά και εκεί δεν έμεινε άγνωστος ο θησαυρός, διότι ένας γεωργός, ο οποίος είχε ένα πολύ μικρό παιδάκι που ενοχλούνταν επίσης υπό ακαθάρτου πνεύματος, το έβαλε σε ένα καλάθι και αφού το σκέπασε ως πάνω με χόρτα, το απόθεσε κοντά στην πόρτα του Αγίου και έφυγε από εκεί. Όταν το παιδάκι έκλαψε, σηκώθηκε και το είδε ο Άγιος. Αντιλήφθηκε το ακάθαρτο πνεύμα που κατοικούσε σε αυτό και αφού το έδιωξε, θεραπεύθηκε το παιδάκι. Δεν ησύχασε όμως ο διωχθής δαίμον, αλλά σχηματίστηκε σε μορφή ανθρώπου και βρίσκοντας τον Άγιο σε ένα κρυμνώδη και δύσβατο τόπο, έπεσε στα πόδια του ζητώντας δίθεν ευλογία. Επειδή λοιπόν εξεπλάγει ο δούλος του Θεού από την ευνίδιο αυτή παρουσία, περιπλέχθηκαν τα πόδια του και έπεσε με το κεφάλι προς τα κάτω στο βάθος του γκρεμού. Το
ασκητήριο του Αγίου Ιωάννου σώζεται ως και σήμερα. Από εκεί έριψε ο Μισόκαλος τον όσιο στον κρεμό. Αλλά και πάλι, τίποτα δεν κέρδισε από αυτό ο ανθρωποκτόνος, διότι με τη χάρη του Θεού ο Άγιος έμεινε αυλαβής. Μετά τα αυτά πάλι, παρέδωκε ο εχθρός τον δούλο του Θεού σε έναν ληστή και φωνιά, ο οποίος άλλοτε χτυπούσε τον Άγιο, άλλοτε του άρπαζε το ρούχο του, άλλοτε του έκαιγε την καλύβα ο τύραννος. Πάσχοντας αυτά, ο Άγιος μόνο του το έλεγε μέσα του. «Ω Κύριε, εάν αυτά είναι αρεστά σε σένα, σε ευχαριστώ». Τον άκουσε ο Κύριος εξ ουρανού και αφού ο ληστής συνελήφθη από τον Άρχοντα, πέθανε με κακό θάνατο και έτσι βρήκε μεγάλη άνεση ο δούλος του Θεού.

και πάλι δεν έπαυσε ο δόλιος να σκάβει λάκους εναντίον του Οσίου, διότι μια φορά, ενώ διήρχεται ο Άγιος από έναν τόπο για να επισκεφθεί κάποιους αδελφούς, τον συνάντησε σε διάβαση μια γυναίκα και πέφτοντας στα πόδια του, τον παρακαλούσε να καταδεχθεί να ανέβει στο δωμάτιο όπου αυτή διέμενε, ώστε να λάβει με την είσοδό του αγιασμό από αυτόν. Καθώς λοιπόν ο Άγιος πίστηκε, συγκατένευσε και εισήλθε. Η εκάθαρτος γυνή επέδειξε ανέσχυντο συμπεριφορά, προσπαθώντας να μολύνει τον αμόλυντο. Αλλά ο αδαμάντινος αυτός Άγιος, αφού νίκησε και απέκρουσε το όργανο του δαίμονος, εξήλθε αυλαβής. Αυτός ο μακάριος Ιωάννης, ακούγοντας για έναν ασκητή Μαρκιανό, ο οποίος εφημίζεται υπό πάντων, επιθυμούσε να τον δει. Επειδή όμως προηγουμένως είχε βάλει ο ίδιος τον εαυτό του κανόνα να μην βγει από το σπήλαιο, ακόμη και αν τύχαινε κάτι απαραίτητο, δεν ενεχόταν να λύσει το δέσιμο αυτό με το οποίο ο ίδιος έδεσε τον εαυτό του. Αλλά τι παράδοξο θαύμα οικονόμησε και εδώ η Θεία Πρόνοια, η οποία βλέπει τα πάντα. Άγγελος Κυρίου σήκωσε τον Μαρκιανό από το κελί του και υψώνοντας τον στον αέρα, τον έφερε χωρίς θόρυβο στο σπήλαιο του μακαρίου Ιωάννου. Από την περιγραφή αντιλαμβανόμαστε ότι το ασκητήριο του ασκητού Μαρκιανού θα ήταν σε μία απόσταση μέτρια από αυτό του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή ούτε πολύ κοντά μα ούτε πολύ μακριά, διότι ο πρώτος βάδισε ως εκεί, όπως διαβάζουμε στη διήγηση. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν και ασπάστηκαν αλλήλους και χόρτασαν από την μεταξύ τους πνευματική ομιλία, πρόσθεσε ο μακάριος Ιωάννης τον τελευταίο λόγο της ευχαριστίας. Πρόκειται περί προσευχής με ευχαριστιακό δοξολογικό χαρακτήρα. Και είπε τα εξής: «Δόξα του Αγίου Θεό, ως της με κατηξίωσε να είδω τον ποθινότατόν μου Μαρκιανόν. Και ξαφνικά, αρπαχθής ο Μαρκιανός υπό του Αγγέλου, χάθηκε από τα μάτια του μακαρίου Ιωάννου». Αυτό το θαύμα έβαλε σε διάφορους λογισμούς τον Άγιο και αμφέβαλε ότι αυτή η συνάντηση υπήρξε στα αλήθεια. Επειδή λοιπόν είχε πόλεμο λογισμών, αγνόησε τον κανόνα και βγαίνοντας από το σπήλαιο πήγαινε προς το κελί του Μαρκιανού, διότι είχε μείνει εκστατικός από το τόσο μεγάλο θαύμα και νόμιζε ότι ήταν από κύημα της φαντασίας του αυτό που έγινε. Μόλις έφτασε και άκουσε τον Όσιο Μαρκιανό να τον καλεί με το όνομά του και πληροφορήθηκε ο μακάριος Ιωάννης με σιγουριά τον τρόπο του ερχομού του, χαιρόταν και αγαλίαζε η καρδιά του. Και αφού ασπάστηκαν πάλι ο ένας τον άλλο και προσέφεραν ευχαριστήριο δοξολογική προσευχή στο Θεό, επέστρεψε πάλι στο σπήλαιό του. Και γιατί να λέω πολλά, αυτός ο Άγιος και δαιμόνια πολλά από τους ανθρώπους εδίωξε και ανίατες ασθένειες θεράπευσε και πηγές υδάτων σε διαφόρους τόπους έκανε να αναβλήσουν. Βροχή από τον ουρανό με την προσευχή του πολλές φορές κατέβασε και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Θεός διαμέσου αυτού του Αγίου. Και με τα ταύτα, σε βαθύ και καλό γύρας, παρέδωσε ειρηνικά την τιμή αυτού ψυχή ισχύρας Θεού.

έλεγε μάλιστα σε εμάς ο Αββάς Γρηγόριος, ο από σχολαρίων, ότι ήταν ένας αδελφός στο κοινόβιο του Χοζεβά, ο οποίος έμαθε την προσκομιδή της Αγίας Αναφοράς. Πρόκειται περί του Αγίου Ζήνωνος, του τελευταίου εκ των πέντε Αγίων πρώτων οικιστών ασκητών της Λαύρας του Χοζεβά. Μια λοιπόν ημέρα εστάλη να φέρει πρόσφορα και ερχόμενο στο μοναστήρι είπε την ακολουθία της προσκομιδής κατά την τάξη. Τα πρόσφορα αυτά έβαλαν οι διάκοι μέσα στον δίσκο μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και όταν έκαμε την προσκομιδή ο Αββάς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Χοζεβίτης, ο οποίος τότε ήταν πρεσβύτερος και αργότερα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, δεν είδε κατά την συνήθεια την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκ τούτου προκύπτει ότι ο Άγιος Ιωάννης έβλεπε κάθε φορά που λειτουργούσε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και επειδή λυπήθηκε, μήπως ο ίδιος διέπραξε κάποια αμαρτία και γι' αυτό απομακρύνθηκε το Άγιο Πνεύμα, μπήκε στο διακονικό και πέσε με το πρόσωπο στη γη κλαίγοντας. Διακονικό ή μεσατόριον είναι ο χώρος στα δεξιά, στα νότια του ιερού, που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, όπου εφυλάσσονται τα άμφια ή τα βιβλία. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα συμφραζόμενα εδώ, στη Λαύρα του Χοζεβά, επρόκειτο περί θαλάμου. Ονομάζεται μεσατόριον. Εμφανίστηκε τότε σε αυτόν άγγελος Κυρίου λέγοντας ότι αφότου ο αδελφός ο οποίος έφερε τα πρόσφορα έλεγε την ακολουθία της Αγίας Αναφοράς στον δρόμο, αγιάστηκαν αυτά και είναι τέλεια. Είχε γίνει δηλαδή ήδη η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Από τότε έβαλε κανόνα ο γέροντας να μην μάθει κανείς την Αγία Αναφορά χωρίς να είναι χειροτονημένος. Ούτε να την λέει οποτεδήποτε δίχως να βρίσκεται σε τόπο αγιασμένο. Ούτως ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, όταν άκουσε ότι η σύζυγος κάποιου επισήμου και εναρέτου άρχοντος της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ονόματι Αρκεσιλάου, χτύπησε με τη σαΐτα και βγήκε το μάτι της, ήρθε τρέχοντας προς αυτήν για να φροντίσει να την θεραπεύσει. Η σαΐτα ήταν εξάρτημα του αργαλιού, ο οποίος ως οικιακό εργαλείο είναι αρχαιότατος και αναφέρεται από τον Όμηρο ως ιστός. Η Πινελόπη ήφαινε την ημέρα και ξεήφαινε τη νύχτα για να ξεγελάσει τους μνηστήρες. Η σαΐτα ήταν ξύλο ελιψοειδές, σκαμμένο εσωτερικά και κατά μήκος συγκρατούσε μια βέργα. Στη βέργα τύλιγαν το βαβακερό νήμα, το οποίο με το πέταγμα περνούσε μέσα στο στιμόνι. Μόλις λοιπόν είδε ότι βγήκε η κόρη του οφθαλμού και όλος ο οφθαλμός χύθηκε, παραγγέλνει σε έναν από τους θεράποντες γιατρούς να φέρει σφουγγάρι και να μαζέψει τον χυθέντα οφθαλμό όπως μπορεί και αφού τοποθετήσει τον σπόγκο στη θέση του ματιού να το δέσει με λωρίδες. Κατά αυτόν τον τρόπο θεραπεύθηκε διευχόν του Αγίου, με του οποίου τις πρεσβείες ήθε να τύχουμε των αιωνίων αγαθών εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Εις την Αγία Τριάδα ανήκει η δόξα, η τιμή και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων.

αφού διαβάσαμε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα της Μονής του Χοζεβά, θα διαβάσουμε και μερικά στοιχεία από τον βίο των πέντε πρώτων οικιστών ασκητών της Μονής του Χοζεβά, Σύρων στην καταγωγή. Βρίσκονται στο τρίτο μέρος της έκδοσης του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες». Η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, ο οποίος είναι ο κύριος κτήτορ και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν πέντε Άγιοι Σύριοι ασκητές. Τα ονόματά τους είναι Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Για τη ζωή τους γνωρίζουμε λίγα μόνο στοιχεία, τα οποία κατεγράφησαν επίσης από τον βιογράφο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, μοναχό Αντώνιο Χοζεβίτη, υπό τον τίτλο «Θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη Μονή Χοζεβά». Και βρίσκονται στα ανάλεκτα Βολαντιάνα, στον 7ο τόμο. Ο τίτλος αυτός εδόθη διότι το κεφάλαιο περιλαμβάνει θαύματα της Παναγίας Χοζοβιωτήσης στη Μονή της. Τα παραθέτουμε ως περ είδης μάτι προσαρτήσαντε στο διηγήματι, κατά τον χαρακτηρισμό του Αντωνίου. Από τον βίο λοιπόν των πέντε πρώτων ασκητών. Αλλά δεν θα μου έφτανε όλος ο χρόνος. Αν θα ήθελα, προθυμοποιούμενος να εξυμνήσω το ανεξάντλητο πέλαγος των θαυμάτων της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Με ένα όμως ακόμη θαύμα των Αγίων Πέντε Πατέρων, των κατακειμένων εκεί, αφού γλυκάνω τη διήγηση, ως με κάποιο γλύκισμα θα τελειώσω τον λόγο. Εδώ έμειναν καταρχάς πέντε Άγιοι Πατέρες Σύριοι, οι οποίοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο πριν ακόμη έλθει εδώ ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης, ο οποίος οικοδόμησε τον Άγιον αυτόν τόπο και έγινε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Στράτωνος. Πρόκειται για την Κεσάρια την Παράλιο, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε ότι κτίστηκε υπό του Ηρώδου του Μεγάλου στη θέση πύργος Στράτωνος και έλαβε υπ' αυτού το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο Ηρώδης δεν έκανε καμιά έκπτωση στα σχέδιά του για τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ένα μεγάλο μηχανολογικό επίτευγμα της εποχής, όπως και για την πόλη, η οποία περιελάμβανε παλάτια, ναούς, ένα θέατρο, αγορά, υπόδρομο και συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όταν ολοκληρώθηκε, 12 χρόνια αργότερα, μόνο η Ιερουσαλήμ ξεπερνούσε τη λαμπρότητα της Κεσάριας. Ο πληθυσμός της, επί εποχής Ηρώδη, ήταν κατά 100.000 κατοίκους μεγαλύτερος από εκείνον της Ιερουσαλήμ. Η πόλη απλωνόταν σε έκταση πάνω από 164 εκτάρια. Ο πρώτος λοιπόν από τους Σύρους ασκητές έφτιαξε πολύ μικρό κελί, το οποίο τώρα είναι διακονικό της κάτω μικρής εκκλησίας της λεγόμενης του Αγίου Στεφάνου. Χώρος στα δεξιά του ιερού που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, αυτό ήταν το διακονικό, όπως αντιλαμβανόμαστε και από τα συμφραζόμενα εδώ, όπου φυλάσσονται τα άνθια ή τα βιβλία. Ονομάζεται και Μεσατόριον και σήμερα στον χώρο αυτό βρίσκεται το σκευοφυλάκιο της Μονής. Στην είσοδο όμως του παλαιού κελίου των Αγίων Σύρων ασκητών και η καντήλια κοίμητο μπροστά στην εικόνα τους.
Όσο δε για το παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, σήμερα λειτουργεί ως δεύτερος ναός της Μονής. Εκεί οι πατέρες τελούν τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες τις καθημερινές. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου και επίσης φυλάσσονται μερικές από τις κάρες των Αγίων Αβάδων των κατά το 614 υπό των Περσών Φαγιεσθέντων. Εκεί λοιπόν διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον διαδοχικός. Έφτιαξαν μάλιστα και το μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου και το δωμάτιο όπου συν Θεό βρίσκονται τα Άγια Λείψανά τους. Το υπόλοιπο τμήμα της Αγίας Μονής έκτισε ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Όταν ο τέταρτος δέχθηκε τον πέμπτο, ονόματι Ζήνωνα, ο οποίος ήταν νέο παιδί, αγένιο, συνέβη κάτι τέτοιο. Μετά την ακολουθία της Κυριακής λοιπόν, έστελνε αυτόν τον νέο, ο δάσκαλός του στην Ιεριχώ, να φέρει πρόσφορο, αν κάποτε τύχαινε να τους επισκεφθούν κάποιοι χάριν προσευχής. Ίσως εννοεί κάποιους πατέρες ή και κοσμικούς επισκέπτες που ήθελαν να λειτουργηθούν και να συμπροσευχηθούν με τους Χοζεβίτες ή είχαν ανάγκη να τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την πίστη και την ελπίδα να δοθεί λύση στα όποια προβλήματά τους. Μια Κυριακή μάλιστα στεκόταν το παιδί κοντά στην κόγχη την ώρα της προσκομιδής, ενώ ο γέροντας, δίχως να προσέχει, με φωνή που ακουγόταν δυνατά, τελούσε την προσκομιδή. Ο νέος, ακούγοντας κάποια από τα λόγια της αναφοράς, τα έμαθε απ' έξω. Μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, και εδώ ο συγγραφέας, επειδή πράγματι ζούσε στη Μονή, ακριβολογεί: η Ιεριχώ είναι χαμηλότερα από τη Μονή και όντως ανεβαίνει κανείς μέχρι σήμερα από την Ιεριχώ προς το Χαζεβά. Έτσι λοιπόν, μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, έτυχε να θυμηθεί το παιδί τα λόγια που έμαθε απ' έξω, καθώς άκουε τον δάσκαλό του να τα λέει όταν έκανε την προσκομιδή, και άρχισε να τα απαγγέλει συνεχώς. Αμέσως κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιον και καθηγίασε και τα πρόσφορα και το παιδί. Άγγελος Κυρίου μάλιστα πήγε στο γέροντά του, ο οποίος ξεκουραζόταν για λίγο μετά την ακολουθία της Κυριακής, και του είπε: «Σήκω πρεσβύτερε και τέλεσε προηγιασμένη στο πρόσφορο που φέρνει το παιδί, διότι καθηγιάστη». Η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων είναι μια ιδιαίτερη Θεία Λειτουργία που γίνεται μόνο κατά την πένθυμη περίοδο, δηλαδή τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε δεν τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν τελείται δηλαδή τα Σάββατα και τις Κυριακές, ούτε τον υπόλοιπο χρόνο. Συνδέεται και συνδυάζεται με την ακολουθία του Εσπερινού και δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά τη μεταφορά των προηγιασμένων δώρων, δηλαδή τη μεταφορά του Αγίου Άρτου Αμνού από την Αγία Τράπεζα, αρτοφόριο, στην πρόθεση, την τοποθέτησή του στο δισκάριο και την ένωσή του στο Άγιο Ποτήριο και την κοινωνία των φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνει αναφορά. Περιβάλλεται με λειτουργική επισημότητα και πλαισιώνεται κατά το πρότυπο της Θείας Λειτουργίας με προπαρασκευαστικές ευχές πριν από τη Θεία Μετάληψη και ευχαριστήριες μετά από αυτήν. Όταν λοιπόν ήρθε ο νεαρός, τον εξέταζε ο δάσκαλός του λέγοντας: «Πού περιπλανιώσουν έως τώρα, παραμελώντας τη διακονία σου στην οποία απεστάλεις?» Το παιδί απολογούνταν ότι δεν παρεξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά από την αποστολή στην οποία εστάλει. Ο δε γέροντας πάλι ρωτούσε να μάθει ακριβώς από αυτόν τι σκεπτόταν βαδίζοντας τον δρόμο. Αποκρίθηκε ο νέος: «Τους ψαλμούς μου». Επειδή επί μακρόν επέμενε ο γέροντάς του και τον ρωτούσε να μάθει λεπτομερώς, απειλώντας μάλιστα να τον τιμωρήσει αν δεν του ομολογούσε την αλήθεια, διότι ήθελε να εξηγήσει την οπτασία του αγγέλου και το νόημα της προσταγής του, τελικά ομολόγησε ο νέος ότι «κάποια λόγια της προσκομιδής τα οποία έμαθα όταν άκουσα εσένα να προσκομίζεις, αυτά έλεγα». Από τότε λοιπόν
Δεν τον άφησε πλέον να πλησιάσει στην κόγχη του Αγίου Θυσιαστηρίου, όταν αυτός, δηλαδή ο γέροντας ως λειτουργός, τελούσε την ανεμακτοθυσία, τη Θεία Λειτουργία, διότι γνώριζε ότι εξαιτίας αυτού του παιδός πραγματοποιήθηκε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και ο καθαγιασμός της Αγίας Προσφοράς.

0: Από τότε ο νέος έγινε θαυμαστός, πολύ πεφωτισμένος και πνευματέμορφος μοναχός. Τελείωσε τον επίγειο βίο του πολύ νέος και κατετέθη μαζί με τους προαυτού τέσσερις ιερούς Αγίους Πατέρες έναν τάφο. Τα ονόματά τους Τρόμος, Ηλίας, Γανέος, Εάν, Ζήνων, οι οποίοι και κοιμήθησαν αφού έζησαν με σεμνό τρόπο ζωής και βίο ενάρετο, ακολουθώντας αναχωρητικό αγώνα και υπομένοντας ασκητικό βίο, και με αυτά αντίλαξαν και κέρδισαν την Ουράνιο Βασιλεία. Εκ τούτου, έχοντας πολλή παρησία προς τον Θεό, παρέχουν πολλές δωρεές ιαμάτων και στους ντόπιους και στους ξένους, τοποθετημένοι σε έναν τάφο, ο οποίος και ανέβλιζε κατάπαυστα ιαματικών έλαιων, ώστε να καλυφθεί η πλάκα επάνω του τάφου. Αλλά επειδή ο εχθρός και ο καταστροφέας του γένους μας πάντοτε φθονεί τα καλά χαρίσματα που δορίζονται στην ανθρώπινη φύση από τον Θεό και τους Αγίους του, παρακίνησε έναν καδυλανάπτη να κατέβει να επισκεφθεί το καντήλι των Αγίων πριν σημάνει το θάλαντο. Αν και το βρήκε σβηστό, πλησίασε στον τάφο για να προσκυνήσει. Και επειδή ήταν σκοτεινά και η πλάκα του τάφου ήταν γεμάτη από το λάδι των Αγίων, βράχηκε με λάδι το ρούχο και το πρόσωπό του με όλη τη γενιάδα. Παρακινούμενος σε λύπη από τον εχθρό, πήρε και έχισε κάτω το σταυρέλαιο των Αγίων που συγκεντρώνονταν σε κύλο σημείο. Από τότε δεν ανέβλησαν ποτέ πια οι Άγιοι το ιαματικό έλαιο, ώστε να λυπηθούν όλοι, και οι πατέρες και οι ξένοι. Διότι πολλές ιάσεις και θεραπείες επιτελούσαν δια του ελαίου οι Άγιοι. Αυτό όλο βέβαια έγινε, καθώς νομίζω, η αφορμή, διότι με πολλή περιφρόνηση και ρεθυμία προσερχόμαστε πια στους Αγίους. Πρόκειται για μια φιλότιμη προσπάθεια του βιογράφου να δικαιολογήσει τον υπαίτιο αδελφό και να παρακινήσει σε περισσότερο σεβασμό προς τον Θεό τους υπολείπους. Πλην όμως και τώρα δεν σταματούν να παρέχουν αδιαλείπτως τις δωρεές των ευεργεσιών και των ιάσεων σε όσους παρακαλούν με πίστη. Αλλά προς το τέλος του ταξιδιού λοιπόν και το λιμάνι, ας προσαράξουμε το πλοίο του λόγου, αφού περιέπλευσε στην τρικυμία της αμάθειάς μας και πολύ ταράχτηκε με ανεμοστρόβιλος. Μόλις και μεταβίας ολοκληρώθηκε και μπόρεσε να φτάσει από μεγάλο πέλαγος, όπως μου φαίνεται, στον όρμο της αναπαύσεως. Διότι, αν και δεν έχω πολύ μυαλό, ούτε είμαι επιπαιδευμένος στο λόγο, ούτε και κάποιο άλλο χαρίσματος της μοναχικής ιδιότητας μετέχω, τόλμησα υπεράνω της αξίας και της δυνάμεώς μου να συγγράψω θαυμάσια κατορθώματα της ζωής Αγίων Ανδρών και Πατέρων και θαύματα της ευλογημένης Θεομήτωρος Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ο δε Θεός, ο οποίος είναι πλουσιόδωρος και πλουσιοδότης, δεν απειξίωσε να ράνει αυτή τη μικρή σταγόνα της ευλογίας και σε μένα τον αχρίο και αμόρφωτο. Ο Θεός, ο οποίος κανένα δεν αποδιώχνει, ούτε αποστρέφεται, αλλά στον καθένα κατά την προσωπική του προαίρεση και προθυμία επιχορηγεί τις άφθονες και φιλάνθρωπες δωρεές και μάλιστα πάνω από όσο μας αξίζει, σύμφωνα με αυτό που έχει υποθεί, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, σ' όλους χορηγεί ο Θεός, όχι μόνο στον τάδε και στον τάδε, διότι δεν υπάρχει σε αυτόν προσωποληψία, αλλά σε καθένα που επιθυμεί και με ταπόθου και υπομονή ζητά από τον Θεό, δίδει. Όπως πάλι έχει γραφεί, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Αλλά σε ευχηθούμε και εμείς τον Θεό ευλογημένοι και εκλεκτοί δούλοι του Χριστού, τίμοι πατέρες και αδελφοί, να διαπρέψουμε στις αρετές του μοναχισμού με την τελειότητα του τρόπου ζωής μας και να προσφέρουμε συνεχώς στο Θεό την οφειλωμένη ευσέβεια και πίστη, ανυπόκριτο και ανεπηρέαστο μετασεβασμό και παντός πόθου και φόβου. Ας ευχηθούμε επίσης να διαφυλάττουμε το φλογερό και θερμό σύνδεσμο της αγάπης προς τον πλησίον, ο οποίος είναι θησαυρός πνευματικός, σε συνδυασμό με την ειρήνη, ως αληθινό πλούτο στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς μας, άφθορο και αναλύωτο. Ώστε με τις ευχές της Αχράντου και Χαριτωμένης Θεοτόκου και του Αγίου Πατρός Σιμών Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του Εκκύπρου Καταγωμένου και πάντων των Αγίων, τις πνευματικές αρετές περιβεβλημένοι και ως φως ενδεδειμένοι, αφού αξιωθούμε να προσκομίσουμε στον Πανβασιλέα Θεό καρπούς αξίους της αιωνίου κληρονομίας, να τύχομεν των αιωνίων αγαθών. Χάριτι και φιλανθρωπία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, με αυτού το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της έκδοσης της Ιεράς Μονής Χοζεβά, του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται. Μάθαμε σήμερα για το τέλος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα, για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα, και μερικά θαυμαστά περιστατικά από τους πρώτους πέντε Αγίους Ασκητές, οικιστές της ερήμου του Χοζεβά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό. Να ευχηθούμε και σήμερα, μολονότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τις έργες σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν στην Ισλάχα. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις εντοκρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Αποτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα Κύριε τη δοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι οι αδελφοί μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέον αυτή να μη συναντιλάβητε.

μίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Μάτων, οικέσιες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών

Και ηλαιός, ηλαιός γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η Φίβη Κωνσταντέλου θα απαντά στα δικά σας σχόλια, στις δικές σας ερωτήσεις. Και στο μικρόφωνο, ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος, κάνοντας πρώτα μία, θα λέγαμε, εκτενή αναφορά και ανάλυση στην ακολουθία της κατηχήσεως που προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών των ακολουθιών και την αξία της κατηχήσεως, η οποία ήταν μια πράξη της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε συνειδητοποιημένοι να έρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Κάνοντας αυτό τον κόπο, αυτή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η ακολουθία, ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για την αποστολική περίοδο, πώς δειλά-δειλά εκεί αρχίζει να χνοφαίνεται μια, θα λέγαμε, λειτουργική δομή, ακαθόριστη. Και κάναμε και το εισαγωγικό στην προηγούμενη εκπομπή μας για τη μεταποστολική περίοδο, για τον 2ο και τον 3ο αιώνα. Εκεί που πράγματι αρχίζει να φαίνεται μια συγκεκριμένη δομή στην ακολουθία της κατηχήσεως. Και είπαμε ότι υπάρχουν βασικές πηγές όπου συναντάμε αυτή τη δομή, όπως οι πηγές αυτές είναι η Διδαχή των Αποστόλων, ο Άγιος και

του αιώνα και η γεωγραφική της καταγωγή είναι πιθανόν η Συρία. Το όνομα του συγγραφέα είναι άγνωστο, αν μπορεί βεβαίως να υποθεί ότι πρόκειται για έναν μόνο συγγραφέα. Σε ένα μοναδικό χειρόγραφο που βρέθηκε στην Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη το 1873, αναφέρεται και ως δεύτερος τίτλος του έργου «Διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων της Έθνεση». Το όνομα σίγουρα προέρχεται από τη ζωή της Αποστολικής Εκκλησίας, τότε που οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Και γι' αυτό το λόγο του προσδίδεται κύρος Αποστολικό, αν και είναι βέβαιο ότι έπεται της εποχής των Αποστόλων. Έτσι θεωρείται ότι η διδαχή των Αποστόλων είναι ένα, όπως το λέμε, ψευδεπίγραφο κείμενο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την αξία του, που το καθιστά πολύ σημαντικό για τη μετάδοση της ευσέβειας στους χριστιανούς, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος. Το έργο της Διδαχής των Αποστόλων περιέχει 16 κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 6 και είναι ουσιαστικά η κατηχητική διδασκαλία που προηγούταν του βαπτίσματος μέσω των λεγόμενων δύο οδών. Το δεύτερο μέρος είναι τα υπόλοιπα κεφάλαια 7 έως 16, τα οποία είναι περισσότερο λειτουργικά. Παρέχονται πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του, καθώς για τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή και την νηστεία. Η Διδαχή των Αποστόλων φωτίζει πολλές πτυχές της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως δίνει πληροφορίες για τη λειτουργική πράξη τόσο της εποχής που έχει γραφτεί, όσο και παλαιότερης εποχής, κοντά στα αποστολικά χρόνια, η οποία ως παράδοση κληρονομείται από τα μετέπειτα χρόνια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιστορική και μόνο πηγή, διότι μέσα της περικλεί όλη την κατηχητική και λειτουργική παράδοση της πρώτης εκκλησίας και την πορεία της μέχρι να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη χριστιανική κοινότητα, που σκοπό της βεβαίως είναι η σωτηρία των μελών της. Το πρώτο μέρος της Διδαχής των Αποστόλων, όπως είπαμε και λίγο πριν, δηλαδή τα κεφάλαια 1-6, κάνει λόγο για τις δύο οδούς της ζωής και του θανάτου. Είναι μπουλιασμένο με πολλές αναφορές που στηρίζονται σε διδασκαλίες παρμένες μέσα από τα Ευαγγέλια. Για την οδό της ζωής δίνει ένα άτυπο ορισμό και προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να την ακολουθήσει. Μας λέει «Οδή δύο εισή, μία της ζωής και μία του θανάτου. Διαφορά δε πολύ μεταξύ των δύο οδών. Ημενούν της ζωής εστίν ταύτη. Πρώτον αγαπήσεις τον Θεόν, το ποιείς αντάσε. Δεύτερον τον πλησίον σου σε Αυτόν. Πάντα δε όσα εάν θελήσεις, μη γίνες θέση και εσύ άλλο μη πει». Στη συνέχεια αναφέρει δύο διδαχές που αποσκοπούν στην κατάκτηση της ζωής. Η δεύτερη οδός είναι η οδός του θανάτου, οδός που οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας. Αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο όλες εκείνες τις πράξεις, όπως η μοιχεία, ο φόνος, η πορνεία και τα συναφή, οι οποίες οδηγούν στον πνευματικό θάνατο. Τέλος, το πρώτο μέρος της Διδαχής των Αποστόλων τελειώνει με την προτροπή. Ώρα, μη τη σε πλανήσει από ταύτισης οδού της διδαχής. Επί παρεκτός Θεού σε διδάσκει. Είμεν γαρδίνα σε βαστάσαι όλων των ζυγών του Κυρίου, τέλειος εσύ. Ιδουδίνασε, οδύν του το πει. Περί δε της βρόσεως οδύνα σε βάστασον. Από δε του ειδωλοθήτου λίαν πρόσεχε. Λατρεία γαρεστή Θεών νεκρών. Η εκτενής αυτή αναφορά στο πρώτο μέρος αυτού του τόσο σημαντικού έργου έγινε για να δοθεί εντύπωση ότι αποσκοπεί στην κατήχηση τόσο των βαπτισμένων χριστιανών όσο και σε εκείνων που προετοιμάζονταν για να προχωρήσουν στο βάπτισμα. Το καινούριο λοιπόν στοιχείο αυτής της περίοδους είναι η προετοιμασία των κατηχουμένων πριν το βάπτισμα, σε αντίθεση με την πρακτική των αποστολικών χρόνων που ήθελε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ομολογία πίστεως και βάπτιση. Το
7ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Διδαχής είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πληροφορίες που δίνει τόσο για το

τρόπο και την τυπική διάταξη του βαπτίσματος, όσο και για την προβαπτισματική πρακτική. Μας λέει, πέριδε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Τα αυτά πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν είδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδού δίνας εν ψυχρό, εν θερμό. Εν δε αμφότερα μη έχεις, έκιον εις την κεφαλή τρεις είδωρ, εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος, προνηστευσάτο βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος και την εσ άλλη δύνατε. Και λέβεις δε νηστεύσε το βαπτιζόμενον προ μιας ή δύο. Πέρα από τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε, αλλά και όλο το 7ο κεφάλαιο για τη βάπτιση, όπως είναι η αναφορά στην Αγία Τριάδα, βάπτιση κυρίως σε νερό και σε έκτακτες περιπτώσεις τριπλός ραντισμός κεφαλής εις τύπων της Αγίας Τριάδος, παρέχει, όπως αναφέρθηκε, συγκεκριμένες πληροφορίες για την προετοιμασία του βαπτίσματος. Μετά από την ηθική, κυρίως κατήχηση των δύο οδών, έπεται η συστηματική προετοιμασία του υποψηφίου. Η διδαχή των Αποστόλων αναφέρει ότι του βαπτίσματος προηγείται νηστεία μία ή δύο ημερών. Αυτή η νηστεία όμως δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αλλά και το βαπτίζοντα και όποιον άλλο μπορεί. Αποκαλύπτεται έτσι ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος που αφορά ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Τίθεται έτσι, αγαπητοί ακροατές, η νηστεία ως μια βασική προϋπόθεση για το βάπτισμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος προετοιμάζεται τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, θυσιάζοντας την υλική τροφή για το πνευματικό συμπόσιο που μέλει να μετέχει μετά τη βάπτιση. Και για την εκκλησιαστική κοινότητα, όμως, είναι σημαντική η νηστεία, χάρη του μέλλοντος προσερχομένου στο βάπτισμα. Έτσι υπογραμμίζεται η σημαντικότητα του μυστηρίου και η πνευματική ενότητα μεταξύ των μελών της. Το έργο δεν δίνει πληροφορίες για τη διάρκεια της κατήχησης των δύο οδών, αλλά συγκεκριμενοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα και τον ορίζει στη μία ή τις δύο ημέρες. Εμφαίνεται εδώ ένας διαχωρισμός στην προβαπτισματική πράξη που χωρίζεται σε δύο μέρη, την περίοδο της διδαχής ή της κατήχησης και στην άμεση προετοιμασία των ήδη κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ας προχωρήσουμε όμως και ας μιλήσουμε για το τι αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος για την προβαπτισματική και βαπτισματική ακολουθία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι μια πολύ σημαντική πηγή του Δευτέρου αιώνα. Είναι ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Σαμάρια της Παλαιστίνης στις αρχές του Δευτέρου αιώνα και ήταν ειδωλολάτρης, δηλαδή εθνικός όπως λέμε. Σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική σε σχολές της Γάζας και των Αθηνών. Ασπάστηκε το χριστιανισμό στην Αθήνα και έγινε πολύ ένθερμος υποστηρικτής του. Αργότερα μετέβη στη Ρώμη, όπου και δημιούργησε μια φιλοσοφική σχολή, συνδυάζοντας τη φιλοσοφία με τη χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με το συγγραφικό του έργο, έκανε ομολογία και απολογία πίστεως στον αυτοκράτορα της Ρώμης Αντωνίνο. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό για την πίστη του στο Χριστό το 165 μαζί με μια ομάδα μαθητών του. Στην πρώτη του απολογία προς τον Αντωνίνο, μέσα από τα πολλά θέματα που πραγματεύεται, όπως περί αθεΐας, περί της δημιουργίας του κόσμου, τις ενδοτριαδικές σχέσεις, περί της αθανασίας της ψυχής και άλλα, δίνει λειτουργικές πληροφορίες και ίσως την αρχαιότερη τυπική διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Δίνει όμως και πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του κατά τους χρόνους της εποχής του. Στο 61ο κεφάλαιο της πρώτης απολογίας του αναφέρει «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύω συναληθεί ταύτα τα εφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι και βιούν ούτως δύναστε υπισχόνται εύχεστε τέτοια ετήν νηστεύοντες παρά του Θεού των προημαρτημένων άφεση διδάσκονται».
ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής, επωνόματι γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται. Η παραπάνω μαρτυρία δίνει την πληροφορία μιας περίοδου προετοιμασίας για το βάπτισμα με μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως μας τη δίνει ο Άγιος Ιουστίνος, η οποία περιλαμβάνει ακρόαση διδαχής, έμπρακτη βιωματική αποδοχή των όσων κατηχήθηκαν, νηστεία και προσευχή. Ταυτόχρονα, ολόκληρη η χριστιανική κοινότητα μετέχει στην προετοιμασία αυτή επίσης με προσευχή και νηστεία. Βλέπετε πώς συμφωνούν οι δύο αυτές πηγές, η διδαχή των Αποστόλων δηλαδή και ο Άγιος Ιουστίνος. Όπως λοιπόν και στη διδαχή των Αποστόλων, έτσι και εδώ, δεν δίνεται η διάρκεια της κατήχησης. Μάλιστα ο Ιουστίνος δεν αναφέρει το χρόνο της νηστείας πριν το βάπτισμα, πράγμα που το κάνει η διδαχή, λέγοντας μια-δύο ημέρες. Επίσης η νηστεία πρώτου βαπτίσματος ενδέχεται στον Ιουστίνο να έχει και χαρακτήρα αποτάξεως του σατανά, μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης θεολογίας του βαπτίσματος. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι και οι δύο πηγές, παρά τη γεωγραφική τους διαφορά, διότι ο Ιουστίνος αναφέρεται στη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης και η διδαχή, όπως είπαμε, στην αντίστοιχη μάλλον της Συρίας, συμφωνούν όμως στην τυπική διαδικασία της προετοιμασίας και την συμμετοχή σε αυτήν ολόκληρης της κοινότητας. Στην πρώτη απολογία του Ιουστίνου δίνεται να εννοηθεί η πληροφορία της παρακολούθησης των κατηχουμένων από τους υπευθύνους αυτών για το αν τηρούν τα όσα διδάσκονται και αν η εν γέννη ζωή τους ακολουθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Παγιώνεται λοιπόν η καθιέρωση της τάξης των κατηχουμένων τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση και ίσως μιας δεύτερης τάξης, αυτή που πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στο μυστήριο της βάπτισης.

Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος, είναι ο πρώτος που συνδέει τόσο έντονα τη βάπτιση με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Μόνο οι βαπτισμένοι μπορούν να μετέχουν σε αυτή. Στην ευχαριστιακή όμως αυτή πράξη, σύναξη, γίνεται ιδιαίτερη προσευχή από τους συμμετέχοντες για όλους εκείνους τους κατηχούμενους που βρίσκονται λίγο πριν την ένταξή τους στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι πρόδρομος της μετέπειτα εξέλιξης ακολουθίας των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πιθανόν επίσης και να υπήρχαν κοινές συνάξεις για προσευχή μεταξύ βαπτισμένων και κατηχουμένων, πάντα όμως με ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Όπως και στην Αποστολική περίοδο, έτσι και στα μισά του Δευτέρου αιώνα, πριν το βάπτισμα χρειάζεται η ομολογία πίστεως. Στην Αποστολική περίοδο, η όπως είπαμε ήταν πολύ μικρή. Ο Άγιος Ιουστίνος δίνει μια πιο δογματική διάσταση στην ομολογία και γενιάζει ένα από τα πρώτα ομολογιακά βαπτισματικά σύμβολα, όπως έχουμε τώρα εμείς το πιστεύω. Μας λέει «Και επ' ονόματος δε Ιησού Χριστού, του Σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου, και επ' ονόματος Πνεύματος Αγίου, ο δια των προφητών προεκήρυξε τα κατά τον Ιησού πάντα, ο φωτιζόμενος λούεται». Στα τέλη τώρα του 2ου αιώνα, αρχές του 3ου, υπήρχαν κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που μέσα από τα έργα τους δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την περίοδο της κατήγησης αλλά και για το βάπτισμα. Ένας από αυτούς είναι και ο Τερτιλιανός. Ο Τερτιλιανός γεννήθηκε και έδρασε στην Καρχιδόνα. Πολυγραφότατος χριστιανός, πρεσβύτερος μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, οπότε και ασπάστηκε τις ιδεολογίες της αίρεσης του μοντανισμού. Πολλά από τα έργα του είναι εκλεκτά για την Εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας. Οι αναφορές του Τερτιλιανού για την προβαπτισματική πράξη και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο της κατήχησης στηρίζονται σε παλαιότερη από αυτόν τυπική διάταξη. Δίνει όμως μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία με συχνές προσευχές, νηστείες, ολονικτίες αιωνικλησίες και εξομολόγηση αμαρτιών. Καθώς επίσης δίνει μια νέα πληροφορία περί καθαγιαστικής ευχής των υδάτων με επίκληση του Αγίου Πνεύματος πριν το βάπτισμα, όπως και απόταξη στο σατανά και ομολογία πίστεως με ερώτηση-απόκριση, κάτι δηλαδή που συγγίνεται και σήμερα. Η μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και η εμφάνιση αιρέσεων μέσα στις τάξεις κάνουν τον Τερτιλιανό να ομιλεί για ανάγκη τελειώσεως των ακροατών. Πέρα από την οργανωμένη κατήχηση, χρειάζονται απαιτητικές προϋποθέσεις εισαγωγή στην Εκκλησία. Εκτός των ιερέων όμως, υπεύθυνοι για την πνευματική πρόοδο των κατηχουμένων ήταν και εντεταλμένοι χριστιανοί λαϊκοί, τους οποίους ονομάζει ο Τερτιλιανός εγγυητές, σπόνσορες στα λατινικά. Όπως ο Άγιος Ιουστίνος, έτσι και ο Τερτιλιανός, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των κατηχουμένων ή ακροωμένων, όπως αποκαλούνταν στη Δύση, με τους βαπτισμένους χριστιανούς σε κοινή προσευχή και σταδιακά μερική συμμετοχή στο διδακτικό μέρος της Θείας Λατρείας, δίνοντας ως λεπτομέρεια το ότι οι κατηχούμενοι ήταν γονικλινείς σε σχέση με τους βαπτισμένους, οι οποίοι απαγορευόταν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Επίσης ο Τερτιλιανός παρέχει την αρχαιότερη πηγή για το πότε τελούταν η βάπτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πιο κατάλληλες ημέρες για την τέλεση του βαπτίσματος είναι το Πάσχα πρώτα και πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και έπειτα η Πεντηκοστή. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και κάθε μέρα δεν είναι ιδανική για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Ένας άλλος τώρα μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι ο Οριγένης. Γεννήθηκε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια το 185 μετά Χριστόν και πέθανε στην Κεσάρια περίπου το 251 με 253. Έγραψε πάρα πολλά έργα, περίπου 6.000, από τα οποία πολλά θεωρούνται σημαντικά εκκλησιαστικά συγγράμματα. Λόγω κάποιων του θεωριών που άκυζαν τα όρια της αίρεσης, το 553, δηλαδή σχεδόν 300 χρόνια μετά το θάνατό του, αναθεματίστηκε στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τις ιδέες του. Δεν πάβει όμως ο Οριγένης
να παραμένει για την Εκκλησία ένας σπουδαίος ρήτορας και συγγραφέας. Μέσα από τα έργα του, κυρίως αυτό που επιγράφεται κατά Κέλσου, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική διαδικασία. Επισημαίνει ο Ριγένης ότι η χριστιανική κατήχηση αποτελεί δοκιμασία ψυχής. Γι' αυτό το λόγο και απαιτεί να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας και κατήχησης πριν το βάπτισμα. Διότι με τη ζωή τους οι κατηχούμενοι επιβεβαίωναν έμπρακτα τα όσα μάθαιναν. Όσο διαρκούσε η κατήχηση, η πορεία τους, το πώς ζούσαν, συμπεριφέρονταν και ενεργούσαν, ήταν στα χέρια των υπευθύνων κατηχητών διδασκάλων που είχαν και την ευθύνη της παρακολούθησης. Αυτοί θα διαπίστωναν αν ο τρόπος της ζωής τους ήταν σύμφωνος με την επιθυμία τους να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Λίγο δηλαδή πριν το βάπτισμα, προηγείται η ομολογία και αναφέρεται ως το σύμβολο της πίστεως, όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και ο Ριγένης, κάνει αναφορά για εξορκισμούς που τελούνταν στον υποψήφιο χριστιανό πριν τη βάπτισή του για να καθαριστεί από τα κάθαρτα πνεύματα. Η πλέον πληροφορία που δίνει ο Ριγένης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη του Τερτυλιανού, είναι ότι στην εποχή του η απόταξη του σατανά και οι εξορκισμοί για πρακτικούς λόγους είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πρώιμο ευχολόγιο βιβλίο που χρησιμοποιούσαν οι τελούντες το βάπτισμα. Μία άλλη σημαντική πηγή της περίοδου που μελετάμε, δηλαδή της μεταποστολικής περίοδου του 2ου και του 3ου αιώνα, είναι η αποστολική παράδοση πολύ του Ρώμης. Αυτό είναι ένα έργο σε συνέχεια των έργων που ο τίτλος τους παραπέμπει στην αποστολική γενικά περίοδο. Σε αντίθεση με άλλα, στο προκείμενο έργο αναφέρεται ο συγγραφέας, άρα και προσδιορίζεται ευκολότερα η εποχή της συγγραφής του. Αν και υπάρχει αμφιβολία για τη χρονολόγηση του έργου, διότι μερικά από τα στοιχεία που παραθέτει φαίνεται να είναι μεταγενέστερα της εποχής του συγγραφέα και πολύ πιο κοντά στις αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχουν έργα του 4ου αιώνα. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας της Αποστολικής Παράδοσης επιγράφεται ο Υπόλυτος Ρώμης. Λίγες πληροφορίες διασώζονται για το βίο του Υπόλυτου. Κοντά στο 171 μετά Χριστόν τοποθετείται η γέννησή του, μάλλον στη Λιόν. Είχε άρτια ελληνική παιδεία και εκπροσωπούσε τη μικρασιατική και συριακή παράδοση. Έδρασε μέσα στους κόλπους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πέθανε εξόριστο στη Σαρδινία του 235. Έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι και η Αποστολική Παράδοση. Στην Αποστολική Παράδοση του Υπολίτου διακρίνονται σαφέστατα δύο στάδια κατήχησης. Το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό. Το πρώτο έχει σχέση με την ηθική και την πνευματική προετοιμασία και την έμπρακτα βιωματική απόδειξη των όσων μάθηναν κατά τη διάρκεια της κατήχησης οι κατηχούμενοι. Και το δεύτερο έχει σχέση με περισσότερο λειτουργικά τελειτουργικά θέματα λίγο πριν τη βάπτιση. Το να εισέλθει κάποιος στις τάξεις των κατηχουμένων δεν ήταν εύκολο και χωρίς προϋποθέσεις. Οι υποψήφοι έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θέλουν να ακολουθήσουν την νέα εν Χριστώ ζωή και δεκτικοί στη μαθητεία τους, καθώς όν διαρκούσε η κατήχηση. Γινόταν λοιπόν από ορισμένα εντεταλμένα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητας κάποια έρευνα για τον υποψήφιο κατηχούμενο. Αυτοί θα είχαν την ευθύνη να τους οδηγήσουν αργότερα μπροστά στον επίσκοπο για να εγκρίνει την είσοδό τους στην τάξη των κατηχουμένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα πρόσωπα ο Τερτυλιανός τα ονομάζει εγγυητές. Αργότερα ονομάζονται κατηχητές. Είναι οι σημερινοί ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή. Μετά την βεβαίωση των εγγυητών ότι οι υποψήφοι είναι ικανοί και έχουν προϋποθέσεις για να κατηχηθούν και να βαπτιστούν και πριν ακόμα την ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων, πέρναγαν μία, θα λέγαμε, συνέντευξη, κυρίως οι άνδρες, από τον επίσκοπο. Συνήθως από τον επίσκοπο ή ακόμα και από τους πρεσβυτέρους. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν ήταν έγγαμοι ή άγαμοι, αν ήταν ελεύθεροι ή δούλοι, τι δουλειά έκαναν και ποιος ήταν ο τρόπος που μέχρι τότε ζούσαν.
Η λεπτομέρεια είναι ότι υπήρχαν επαγγέλματα απαγορευμένα να τα κάνει κάποιος που ήθελε να γίνει χριστιανός. Όπως για παράδειγμα ηθοποιός. Τους γινόταν σύσταση να σταματήσουν το απαγορευμένο επάγγελμα ή να σταματήσουν από κάθε τι που δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Για παράδειγμα, ο λήπτης να μην φιλοτεχνεί είδωλα. Οι στρατιώτες να μην φωνεύουν. Ακόμα οι γυναίκες, οι παλακίδες που ήταν αφοσιωμένες στην ανατροφή των παιδιών του κυρίου τους, μπορούσαν να γίνουν δεκτές στην κατήχηση, ενώ οι άνδρες που είχαν παλακίδα θα έπρεπε να τις νυμφευθούν. Πολλές φορές η αυστηρότητά τους έφτανε στο σημείο να απομακρύνουν εκείνους που δεν δέχονταν την προτροπή τους, μέχρι να είναι σίγουροι ότι μπορούν να το κάνουν. Για πρώτη φορά αναφέρεται σαφής χρόνος κατήχησης. Οι κατηχούμενοι παρέμειναν 3 χρόνια μαθητεύοντας τη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, προσκαρτερούντες την ώρα που θα βαπτίζονταν και θα γίνονταν τίμια μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάλογα τις περιστάσεις και πολύ περισσότερο την πνευματική εξέλιξη του κατηχουμένου, μπορούσε να γίνει εξαίρεση έτσι ώστε να μειωθεί η διάρκεια της κατήχησης. Όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και η Αποστολική Παράδοση, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των χριστιανών με τους κατηχουμένους στην προσευχή, ακόμη και μέχρι ένα σημείο στη Θεία Ευχαριστία. Η επιπλέον πληροφορία που δίνει η Αποστολική Παράδοση είναι ότι οι κατηχούμενοι παρέμεναν για προσευχή σε διαφορετικό τόπο από τους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Παρέμεναν έως ένα σημείο και μετά αποχωρούσαν, αφού πρώτα ο διδάσκαλος έβαζε τα χέρια του στα κεφάλια τους. Αυτή ήταν η απόλυση των κατηχουμένων πριν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία. Καθώς περνούσε ο καιρός, ο χρόνος προς το βάπτισμα όλο και λιγόστευε και η προετοιμασία γινόταν εντονότερη και εντατικότερη. Οι εγγυητές αναλάμβαναν την ευθύνη να παρατηρούν και να ελέγχουν τη ζωή των κατηχουμένων και οι πρεσβύτεροι ή ο επίσκοπος καθημερινά έλεγαν εξορκιστικές ευχές, τοποθετώντας τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, έτσι ώστε να καθαρθεί το σώμα και η ψυχή από ακάθαρτα πνεύματα. Η κορύφωση της όλης διαδικασίας γινόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, εφόσον η βάπτιση θα πραγματοποιούταν το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, οι κατηχούμενοι ασχολούνταν με την επιμέλεια της προσωπικής τους καθαριότητας. Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μέρα νηστείας και έντονης ατομικής προσευχής. Και το Μέγα Σάββατο λάμβαναν οι κατηχούμενοι την πρόσκληση από τον επίσκοπο να προσευχηθούν γονιπετής μπροστά του, ενώ αυτός έθετε τα χέρια του πάνω τους και τους διάβαζε για τελευταία φορά ευχή εξορτισμού. Στη συνέχεια, τους έχριε με το σημείο του σταυρού στα αυτιά, το μέτωπο και τη μύτη και τους απέλυε προτρέποντάς τους για συνεχή προσευχή μέχρι τις λίγες ώρες που απομένουν πριν το βαπτισμά τους. Μια καλά δημιουργημένη λειτουργική τάξη, αναφορικά με την προβαπτισματική διαδικασία, αναφέρει η Αποστολική Παράδοση Πολύ του Ρώμης, η οποία συνοψίζεται στα εξής στοιχεία. Έλεγχος πριν την ένταξη στην τάξη των κατηχουμένων, κατήχηση και παρακολούθηση της ζωής τους, επίθεση των χειρών του επισκόπου στους κατηχουμένους, συνεχείς εξορκισμοί που τελειώνουν μια μέρα πριν τη βάπτιση, καθαρμή σωματική και πνευματική, νηστεία και τέλος χρήση με το σημείο του σταυρού στο μέτωπο, στη μύτη και στα αυτιά. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την αναφορά μας στη μεταποστολική περίοδο, όσο την αφορά μας ότι έχει να κάνει σχέση με την προβαπτισματική διαδικασία, την ακολουθία δηλαδή της κατηχήσεως θα λέγαμε σήμερα. Όμως ο χρόνος μας ήδη έχει περάσει, θα ανανεώσουμε την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, συν Θεώ, για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Της έστειν τους ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ την σφόδρα, εγώ δε είπαν την εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο κοιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακόσον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα τη αμαρτία και τε συντονέ δουλώσα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ου καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θα ρίσα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντα και πεφορτισμένου προ εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώμα σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και
6: ευλογημένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
7: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
6: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύεις να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
8: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη πεπραγμένα διαγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζω παρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ κεπτεσέσει ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
6: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκροσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
9: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή μεταξύ τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελεξα σπόδο με Χριστέ και ελείωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφείς καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
10: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία τους εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχεν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυνδε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλίγοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκα έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθερενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίεσεν η σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε έως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζωνε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστην ίεσεν της σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως πόδρα οδειόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ εναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ο σιάλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ούχο έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστιγα σε έτοιμος και ελγιδόμαι ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και ανταποδιδώντες μη κακά αντιαγαθών εν διεβελών με επί καταδίωκον αγαθοσύ μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσει το στόμα μου. Και μνημόνευόν σου επ' τεστρομνής μου εν δυσόρθησε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δ
δόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύτοντας εν τάφο. Ο νου κεμνίστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκω κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Οι ιατροί εναστήσονται και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε εν τον τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα για το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα αν περιέσκουν με άμμο. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου. Τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα σε ένε λέει και εκθυμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρης Υιούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε την των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί οι σκυπιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή
την ίσως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήνα συνορχηρών σου εμελέτων. Διεπέντασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γιάν ινδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεο σου ότι επισήλπισα. Γνώρισέν μου Κύριε εδώ να νυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως

Ανέσκησος αθάνατος από του άνου σωτήρ, συνήγυρα των κόσμων σου τη Αναστάση του Συν, Χριστέ ο Θεός ημών, έκρασας εν εις κύριοι του θανάτου το κράτος, έδισας εν εήμων την Ανάσταση πάση, διώσει και δοξάζομεν μόνε την

Ο Θεός μας δώσει τον Άγιο Σύνομα,

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός

Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτά στρώμος και έκστασης.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Συγχάρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διμάς θανάτο θάνατον όλες.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουβραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Πεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα.

την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε λέγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρτη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο.

φλόγα του αγγέλου μη φέρουσε. Εμυροφόρη συντρόμο εξίσταντο λέγουσε. Άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγέρθη ο προκεπάθους κηρύξας την έγερσιν. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός.

και εις τους αιώνας των αιώνων να μην κατεπλάγει η Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και λαμβάνεν οι ζουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεέ.

ακούσε, αλλά πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: θρήνου ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε

0: Εσείς παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε, εμυροφόρη της Αποστόλης Εκείρητον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο του Μέγα Έλεος.
1: Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαμβάνει.

Άγνα σου σε Χριστό Θεέ, άγνα προσκύνηση, Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητο, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ύμνομαι και δοξάζομαι. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου κλείδομαι το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομή.

0: αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.
1: Καρδία καθαρά, ο Θεός, και πνεύμα εχθές εγγένης ολένης εγκάτης.
0: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα

0: Μην τάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βεις επίσε επιστρέψουσι.
1: Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίξεις.

0: Το Ερυθρέον πέλαγο σταυρό έχει σύγχνεση. Ο παλαιό πεζεύσα Ισραήλ. Σταυροτύπη Μωσέο χερσί του αμάλικ την δύναμη. Εν τη ερήμο έτροπόσα το.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσεω, ο Κύριε.

0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εν τάφος σωματικός, εν άδειδε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλλιστού και εν θρόνο υπήρχης, Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκ Θεού Πνεύματος, τον Θεό συνήλυφασίων και σαν

0: των λίχνων των πάμφωτων της οικουμένης το κήρυκα των θείων Απόστολων και υπηρέτη Χριστού της ισχύσιεν αξίως εφημίσε των θαυμάτων των Θεομαρτύρητων Κύριου Πρόδρομων.
1: Αγίε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ο Θείος Ταξίαρχος των

0: Νηδείς ένδον έχουσα στήρα και γράφστον πανάριστον προφήτην και πρόδρομον από κοιλίας μητρός. Προσεκίνησε Χριστόν ο ξένον θαύμα γαστρή προσφερόμενον της Θεομήτωρος.
1: Υπεραγία Θεός το και σώσον ημάς.

0: Κυρία Θεότο και σώσον ημάς, άσομεν το Κυρίο το εκ της Παρθένου ευδοκίσαντι, σαρκοθένδιας πόρος εις ημών σωτηρίαν και λύτρωσιν.
1: Ευθρένετε επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κράτουσα, σημωής Κύριε και καταφυγή.

0: που κρέματε πάσιν αμβροσίαν πηγάζουσαν.
1: Σε τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ως μέγας, ως φοβερός, ως του άδου καθελών πλήρμαν και ως Θεός ασαρτός.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών προξενός, μήτερ Θεού γέγονας, όσες το χέρι.

0: όλοι είσαι μάχημες ο Φεγγ, έρημης αυλιζόμενος, έβρεστε αναψύχοντα. Σώζοντας εχείριον εκατεχείδος και θλίψεων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, απειήλθε προς οίκον Ελισάβετ παρθένος βαστάζουσα γάστρι, Θεόν λόγων των άναρχων, αμφίνας πασαμένων δε. Γνους παρεύτης ο πρόδρομος εκ της γαστρός

0: δόξανε ο Ανίος, σε δόξαζην Αλέξανδρε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, είδα τα σωτήρια δια της γλώτης σου έμφλησας, τα ευσεβή δόγματα σοι ποιμνη Ιωάννη μακάριε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, αβλέπα μακάριστε της εκλογής τη του σκέπουσε,

και του προδρόμου έντεμους από το μη οικονομία και έγωνα τη στέγη, είναι και τη ενάδε του σωτήρου στη ρήξη την έλευση. Θρυνεί το ούνερο διά, αν μορφώνουν ετήσεσα. Ουν όμορ γάρτο του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλά επίπλευστον πρόσχερον.

κατέστρεψε πιστών τα συστήματα, καταπεδρίνουσα γνωστή ανεπίγνωση, ενίοντες των αθέων την ασέβεια πάσαν.

και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελπίσα κατέσυντε τον πεπιθώ τον είσαι, η μόνη κοιήσασα υπερφυός εν σαρκή, Χριστόν τον Θεόν ημών, τούτον συν Ιωάννη το προδρόμο δυσόπη, δούνε τι οικουμένη η λασμή.

0: Σωστή μεταφώνησε νέσεως, Κύριε, η εκκλησία βόση, εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, αλήθες εν σταυρό δυναστείαν ζωσάμενος και συμπλαχίστα τυράννο, ως Θεός εξ ύψους κατέρεψαν τον Αδάμ δε αητή το παλάμι ανέστησαν.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ανέστης εξ εστράπτων ωραίος εκ τάφου, Χριστέ, και διεσκέδασας πάντα στους εχθρούς τη Θεία σου δυναστεία και τα πάντα ως Θεός ευφροσύνη σε πλήρωσα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς

0: Ως πονηρότα το σαφή και το πειράζον και φάσκον συσύ ο Κύριος. Αυτός δε έφησου και εγώ γε αλ δε στην ως ήξη ο πίσω πρώτος μου.
1: Πρόδρομε του Χριστού πρέσβε με υπέρ ημών, ρευστής εγώ πέρω φύσεως, ως έρχεται εδώ.

0: χωρώντες πάντες συνέτρεχον, πόρνητε και τελώνε και άσωτη και βαπτίζοντο έξου προφήτα πανένδοξε την προς Χριστόν πορείαν εκδιδασκόμενη.
1: Υπεραχία Θεότο και σώσαν ημάς δεινών πατίων τους δούλους σου, εξάρπαστον Παρθένε Θεόν υπέ τους προσφυγόντες σου.

0: εχθρού πολεμών, εκκλησίας εκτινάς, ευχής Πάτερ βέλεση, των επώνυμων μανίας ιερότατε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρημον, ως κλίμα της αμπέλου της ζωής Ιωάννη εντιμών, λύς των εξήθησας των

θανάτου σήμερον στη θλάσσαντα, τη δυνάμητη αυτού τον άδειτε νεκρόσαντα, και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα, και τον Αδάμ συντή Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστων ποώντες έναν

0: Τριακοστή του αυτού μηνός μιου των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολος, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τι αυτή η μέρα μνημητώσεω και θαυματουργού Φαντίνου. Τι αυτή η μέρα μνημή των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι έξι μάρτυρες, οι έρμεοι δινοί εν τη θαλάσσι πληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες του Θεός, ελέησαν ημάς. Αμήν.
1: Σταυρό, χαρά.

Όσον ελογίσαστε φυλάτην, είπατε οι Ιουδαίοι, που εστίν ονεθήκατε εν το μνήμα την.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Ο Ευαγγελιστής Ανδρέας μας λέει σήμερα ότι όσο έδωσε και πρόσθεσε, θα πω τη λέξη, προς το Ισραήλ όλα εκείνα τα απαραίτητα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν ή ακόμα συμφεροντολογικά σπαταλήσανε τα αιρά και τα όσια. Μας μιλάει ότι τι, ένας άνθρωπος που είχε και ένα γιο, κάπου σε ένα μεγάλο κτήμα έσκαψε και φύτεψε και το περιέφραξε και έφιασε και την καλύβα στη μέση για λόγω και τις καταστάσεις πολλές φορές γίνονται. Έβαλε βεβαίως μέσα τους εργάτες να εργάζονται, αλλά εκείνοι σαν να ήταν πληρονόμοι, αγνοούσαν πλέον το αφεντικό, περιφρονούσαν και έδραν και πάρα πολλούς λιθοβόλησαν και σκότωσαν απεσταλμένους από το αφεντικό για να εισπράξουν. Αυτό βεβαίως μιλάει ότι τι, ο Θεός γάπησε αυτήν τη φυλή και της έδωσε όλα τα μέσα αυτά τα απαραίτητα που ήταν για τον άνθρωπο, για να μπορέσει πραγματικά να σταθεί και μέσα στο κτήμα. Είχε φτιάσει βεβαίως και τη συναγωγή για να απολαύσουν, αλλά εκείνη όσο βρισκόταν μέσα, άλλο τόσο έλεγαν ότι τι, είναι δικά μας πλέον τώρα. Τα τζούπιλ, να το πω τη λέξη. Δεν πέφτουμε κι εμείς λίγο καμιά φορά σήμερα. Εμπορευόμεθα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Τα παζαρεύουμε πάρα πολλές φορές. Αλλά ας μην φύγω από εκεί. Και όταν ερχόταν ο καιρός για να εισπράξουν, έστειλε βεβαίως, όπως ήταν, θα πούν τότε, τους προϊσταμένους που είχε, δηλαδή τους προφήτες. Και εκείνοι όχι μόνο δεν σεβόταν τους προφήτες, αλλά τους λιθοβολούσαν, τους κρέμαγαν, μαρτύριο τραγούσαν. Μόνον ο Ενόχ και ο Ηλίας που δεν μπορούσε. Όλοι οι άλλοι έπεσαν στα χέρια τους ακριβώς για να κληρονομήσουν να είναι αυτοί και να μην είναι κανένας άλλος να μπορέσει. Από τα πολλά που έστειλε, στέλνει, δεν στέλνουν και τον Υιόν μου, θα ντραπούν. Εκείνοι μόλις είδαν τον Υιό, τότε ήταν ακριβώς τι, αχλάς, εδώ είναι τα πράγματα, δείχνουν ότι τι, αυτός είναι ο κληρονόμος, άμα θα τον εξοντώσουμε, άμα θα τον σταυρώσουμε, θα μείνουν δικά μας όλα. Η οσφορική ιδέα έφτασε στο αποκορύφωμα. Ο Κύριος, όταν βεβαίως αλλού τώρα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε ένα σημείο, πήγε για να πάει στο ναό και βρίσκει και το προάβλιο και παραμέσα ακόμα τι, παζάρ. Και άρχισε μετά, σκορπάει δεξιά και αριστερά. Και ακριβώς το είπανε, τι, ποιήσατε το ναό του Θεού στο ναό εμπορίου. στο σημείο αυτό πόσο προσεκτικά πρέπει να είμαστε και σαν κληρικοί αλλά και σαν λαϊκοί πολλές φορές. Άλλο είναι να έχεις την ευλογία του Θεού κάτι και άλλο είναι να αρχίσεις να διπλερώνεις και να τζεπώνεις από τα ιερά και τα όσια, από τα λεγόμενα φράγκα που θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι όταν, βεβαίως θα πάω πάλι αλλού, όταν πεθάνει και είχαν και δύο μεγάλοι αλφα κατηγορία συστραγά μου, δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, σφάλματα και στο σμέ και στο δε. Και προς εμάς τους παπάδες που θα δεχθούμε τι θα πει αλφα κατηγορία γάμου. Αφαιρούμε γράμματα, απλά, όμορφα και ωραία. Σε όλους όλα πρέπει να γίνονται έτσι. Και ο υποψήφιος, είτε γαμπρός, είτε ακίνητος γαμπρός ακόμα, ή όταν είναι αδιπιθαμένος, τι νομίζει ότι θα κάνει. Θα αφήσει όνομα ότι έκανε μια μεγάλη κηδεία. Τα πράγματα αυτά λιγάκι, οι φαντασίες αυτές, να μπορέσουμε πραγματικά να τις κόψουμε. Γιατί αυτού

ξηλά. Και πήγαινε κανένας φτωχός, ζητούσε τίποτα γιατί δεν είχε, και ο Μεν Μπαρμπαγιώργος απλωμένο το χέρι έδινε. Ο άλλος ό,τι δεν είχε να ξεκάνει, ό,τι σάπιο είχε, το έδωνε. Ήρθε η ώρα βεβαίως να φύγει. Φέγει ο Μπαρμπαγιώργος, πάει για την άλλη ζωή. Τον παίρνει ο άγγελος και τον οδηγεί σε ένα σπετάκι που ήταν παλατάκι. Για μένα αξίζει αυτό το σπίτι. Ό,τι έστειλες, Μπαρμπαγιώργο, ό,τι έστειλες, ό,τι δίνεις, ό,τι προσφέρεις, ό,τι κάνεις πραγματικά προς το φτωχό, προς τον συνάνθρωπο, είτε ακόμα είναι η μίση πολλές φορές, τα πάντα όλα, όλα αυτά είναι τι, χτίζονται τα αποτελέχη πέρα και βρίσκεις το οίκημα. Ήρθε η ώρα όμως και ο Μπαρμπαμίτρη να ανεβεί και αυτός, και τον πήγανε σε ένα σαράβαλο. Ενώ είχε βρει τον Μπαρμπαγιώργο μπροστά, για να έχει ο Μπαρμπαγιώργος τέτοιο πράγμα, αμυγό τι θα έχω. Εγώ θα έχω πιο μεγάλο. Νόμιζε ότι τα πλούτη που είχε στη γη, έτσι ήταν. Τα τζόπωνε, τα κάρφωνε, και συνέχεια να μπορέσει να τα πολλαπλασιάσει. Και τον οδήγησαν εκεί που ακριβώς ήταν η Ερήπη. Εμένα βάζετε εδώ, και βάλατε τον Μπαρμπαγιώργο εκεί. Ό,τι υλικά έστειλες, τα φτιάσανε. Δεν σ' αδικούμε. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που βεβαίως, όπως το λέω, γίνεται. Παρόμοια πράγματα γίνονται, γιατί ό,τι στείλουμε με καρδιά πραγματικά, ό,τι ακριβώς αγαπάμε σωστά, και εδώ έρχονται τώρα να εισπράξουν, και εκείνοι τα θεώρησαν δικά τους και εξόντωσαν όλους τους προφήτες τώρα στο Ευαγγέλιο. Εκτός, σας είπα, από τον Ηλία και από τον Ενόχα. Όλοι οι άλλοι τους θανάτωσαν, γιατί ακριβώς τους ζητούσαν πολλές φορές τα πράγματα, έμπαιναν σε παρανομίες ορισμένοι από τους κληρικούς εκείνους τότε. Θα πει και σήμερα, μήπως γίνει κάτι παρόμοιο. Κύριος γνωρίζει. Ας προσέξουμε ο καθένας τον εαυτό μας. Και ας βάλουμε ακόμα, όχι μόνο στους κληρικούς, αλλά παντού. Για μένα, στείλε δέμα τώρα, από ντου φύγεις. Να το βρεις μπροστά. Στείλε επιταγή τώρα. Στείλε κάτι τώρα. Συγχώρα τώρα. Δεν συγχωρούμε μετά το θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή Ευαγγελική περικοπή ήρθε. Δεν στέλνω τον Υιόν, όπως σας είπα λιγότερα. Και μόλις άκουσαν τον Υιόν, τότε αγρίψαν πραγματικά και προσπαθούσαν με διάφορες παγίδες, με διάφορα πράγματα. Αλλά ο λαός όμως τον σεβόταν, και πολλές φορές φοβόταν το λαό αυτό το πράγμα. Μέχρι που βρήκανε ακριβώς τον Ιούδα των διψασμένων για τα 300 αργύρια, που τον πούλησε έτσι, και ακριβώς και το ίδιο πάλι είδε ότι έκανε το σφάλμα, έκανε αυτό που έκανε, που δεν πρέπει να κάνουμε την αυτοκτονία όπως την έκανε. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι, όπως στρώσω έτσι θα κοιμηθώ, ό,τι στείλω έτσι θα βρω, όσοι συγχωρώ θα συγχωρηθώ τα πράγματα. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός για να δώσει αυτή τη λύση. Και όχι μόνο, δηλαδή μπορούσε τα πάντα να κάνει, αλλά είπανε αυτός είναι, να το κάνουμε κτήμα δικό μας τώρα. Και άρχισε, είναι γνωστό ότι τι έγιναν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, ύστερα η νίκη που έχουμε, και σε κάθε θεία λειτουργία, η αναπαράσταση που κάνει, γίνονται ακριβώς τα πράγματα έτσι. Μη μας φαίνεται παράξενο. Σε κάθε θεία λειτουργία κάνουμε αναπαράσταση από τη γέννα, από την κόγχη, και ακόμα και το κήρυγμα που έγινε και το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε και εδώ λοιπόν, που έγινε θυσία, όλα μία αναπαράσταση γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πόσο πρέπει να προσέχω, και ο καθένας που θέλει να πλησιάσει, ο καθένας που πρέπει να λάβει από τα χαρνα μυστήρια, ο καθένας ο οποίος που πρέπει να σεβόμαστε αυτά τα οποία πραγματικά τι εκείνος δημιούργησε και σου τάδωσε, μου τάδωσε να είμαι διαχειριστής των πραγμάτων.

και όχι επιχειρηματίας. Να είμαι διαχειριστής ακριβώς αυτό όπως πρέπει τα πράγματα. Και έτσι η Ευαγγελική Περικοπή βεβαίως είπε να τον εξοντώσουμε για να μείνουν τα κτήματα δικά μας. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι. Τίποτα δεν θα πάρουν. Όλα εδώ θα μείνουν. Ας το πάρω χαπάρι και στο πάρω με χαπάρι. Γιατί οτιδήποτε όσα κτήματα κι αν θα αποκτήσουμε, όσα χρήματα κι αν θα βάλουμε στην άκρη, γιατί βεβαίως τα δύο πράγματα τα βασικά που είναι τι, η χρηματολατρεία και ο εγωισμός που θέλει το δικό του αυτό να κάνει παράνομα. Αυτά τα δύο είναι, το μένεν είναι τελείως, είναι ιδωλολατρικό, το δε το άλλο είναι τι, αγιδευμένο ο άνθρωπος όταν δένεται σε τέτοια πράγματα. Και μας χρειάζεται να προσέξω και να προσέξω. Και ακόμα θα πω τη λέξη. Από μικρό παιδί πρέπει να πάρει εικόνες από το σπίτι. Από μικρό παιδί πρέπει να δει πραγματικά. Όχι να τα λέμε με το στόμα, αλλά να τα δει στην πράξη μου. Να τα δει στην πράξη σου. Κάποτε μια μάνα μου έλεγε, το παιδί μου δεν θέλει να προσευχηθεί. Πάμε να προσευχηθούμε μαζί και φεύγει. Άστον του είπα. Όταν θα προσευχηθείς εσύ, άνοιξε λίγο την πόρτα και εσύ κάνει προσευχή. Αλλά να κάνεις προσευχή, όχι να χαζεύεις. Και το παιδί μία, δύο, τρεις φορές, πέντε, δέκα, είδε ότι κάνει προσευχή. Και πήγαινε μόνο στο ίστα και κάνει προσευχή. Τότε ακριβώς γίνεται πιάνο. Τα τυποποιημένα που φτιάχνουμε τώρα, τα σύγχρονα τα οποία σήμερα τα δίδουμε έτσι, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Μηνύματα πρέπει να είναι παραδείγματα. Το παράδειγμα να με δει, με το παράδειγμα να με δικάσει, με το παράδειγμα να αλλάξει αν πρέπει πραγματικά να γίνει. Και όταν θα δει παράδειγμα σωστό, τότε θα πάρει, θα τάχει μαζί του πάντοτε και θα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια, θυσιάστηκε όχι για τίποτα άλλο. Γιατί οι αχόρταγοι εκείνοι ήθελαν τα πάντα να έχουν δικά τους. Και σήμερα βάλλονται και σήμερα εισβάλλονται και έχουν φτιάσει διάφορες στοές, διάφορα πράγματα μέσα που ενεργούν μέσω των ανθρώπων, άλλοι με χριστιανοί και άλλοι και μουσουλμάνοι ακόμα και θα βλέξω τι γίνονται και φτιάχνουν διάφορα γκρουπ για να μπορέσουν να φέρουν τι, σύγχυση. Αλλά να έχουμε το νου μας, η ορθοδοξία μας δεν συμβιβάζεται με τα συμβίβαστα, ούτε με παπισμό, ούτε μειώνεται, ούτε με τίποτα από αυτά τα οποία τα ιδωλολατρικά πράγματα τα οποία έχουν. Η ορθοδοξία μας είναι εκείνη η οποία είναι η καθαρή. Και οφείλουμε όλοι πραγματικά να μην παρασυρθούμε και εδώ και εκεί, γιατί τίποτα δεν θα περάσουμε και τίποτα δεν θα πετύχουμε και τίποτα δεν θα έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά η πίστη να είναι έμπρακτη, να είναι πραγματικά να τη ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν η Ευαγγελική Περικοπή σήμερα όταν λέει ότι τι, να τον αποκτήνουμε, βεβαίως είπανε τώρα είναι δικά μας. Αλλά δυστυχώς βλέπεις για αυτούς, για μας ναι, ότι ανέστη και ότι και σε κάθε θεία λειτουργία ουράνια πράγματα είναι. Αλλά καλά είναι να μην τα δω, να μην τα δούμε. Γιατί αν τα δούμε, ίσως πούμε, α, εγώ βλέπω, εγώ νιώθω, εγώ κάνω έτσι, εγώ κάνω αλλιώς. Ας τα προσέξουμε αυτά, γιατί και ο ίδιος ο Ιωσφόρος έκανε πολλά. Έκανε και ο Ιούδη, έκανε και ο Ιούδες, αλλά δυστυχώς μέσα του είχε πιο ριζωμένο αυτό που λέγεται μαμονά. Γι' αυτό λοιπόν, τάτε δέσχυμα. Η κάθε θεία λειτουργία είναι μία αναπαράσταση. Σε κάθε πράγματα στη ζωή μας να είμαστε διαχειριστές και όχι ατομικά δικά μας. Και η χάρη του Θεού, να ξέρεις ότι τι, θα είναι και θα είναι πάντοτε μαζί μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Ορκουγό!

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει σήμερα ότι όσο έδωσε και πρόσθεσε, θα πω τη λέξη, προς το Ισραήλ όλα εκείνα τα απαραίτητα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν ή ακόμα συμφεροντολογικά σπαταλήσανε τα ιερά και τα όσια. Μας μιλάει ότι τι, ένας άνθρωπος που είχε και ένα γιο κάπου σε ένα μεγάλο κτήμα έσκαψε και φύτεψε και το περιέφραξε και έφιασε και την καλύβα στη μέση για λόγω και τις καταστάσεις πολλές φορές γίνονται. Έβαλε βεβαίως μέσα τους εργάτες να εργάζονται, αλλά εκείνοι σαν να ήταν πληρονόμοι, αγνοούσαν πλέον το αφεντικό, περιφρονούσαν και έδραν και πάρα πολλούς λιθοβόλησαν και σκότωσαν απεσταλμένους από το αφεντικό για να εισπράξουν. Αυτό βεβαίως μιλάει ότι τι, ο Θεός γάπησε αυτήν τη φυλή και της έδωσε όλα τα μέσα αυτά τα απαραίτητα που ήταν για τον άνθρωπο για να μπορέσει πραγματικά να σταθεί και μέσα στο κτήμα είχε φτιάσει βεβαίως και τη συναγωγή για να απολαύσουν, αλλά εκείνη όσο βρισκόταν μέσα άλλο τόσο έλεγαν ότι τι, είναι δικά μας πλέον τώρα. Τα τζούπιλ, να το πω τη λέξη. Δεν πέφτουμε κι εμείς λίγο καμιά φορά σήμερα. Εμπορευόμεθα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Τα παζαρεύουμε πάρα πολλές φορές. Αλλά ας μην φύγω από εκεί. Και όταν ερχόταν ο καιρός για να εισπράξω, έστειλε βεβαίως, όπως ήταν, θα πούν τότε, τους προϊσταμένους που είχε, δηλαδή τους προφήτες. Και εκείνοι όχι μόνο δεν σεβόταν τους προφήτες, αλλά τους λιθοβολούσαν, τους κρέμαγαν, μαρτύριο τραβούσαν. Μόνον ο Ενόχ και ο Ηλίας που δεν μπορούσαν. Όλοι οι άλλοι έπεσαν στα χέρια τους ακριβώς για να κληρονομήσουν να είναι αυτοί και να μην είναι κανένας άλλος να μπορέσει. Από τα πολλά που έστειλε, στέλνει, δεν στέλνουν και τον Υιόν μου, θα ντραπούν. Εκείνοι μόλις είδαν τον Υιό, τότε ήταν ακριβώς τι. Αχλάς, εδώ είναι τα πράγματα, δείχνουν ότι τι. Αυτός είναι ο κληρονόμος, άμα θα τον εξοντώσουμε, άμα θα τον σταυρώσουμε, θα μείνουν δικά μας όλα. Η οσφορική ιδέα έφτασε στο αποκορύφωμα. Ο Κύριος, όταν βεβαίως αλλού τώρα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε ένα σημείο, πήγε να πάει στο ναό και βρίσκει και το προάβλιο και παραμέσα ακόμα τι, παζάρ. Και άρχισε μετά, σκορπάει δεξιά και αριστερά. Και ακριβώς το είπανε, τι, ποιήσατε το ναό του Θεού στο ναό εμπορίου. Στο σημείο αυτό πόσο προσεκτικά πρέπει να είμαστε και σαν κληρικοί, αλλά και σαν λαϊκοί πολλές φορές. Άλλο είναι να έχεις την ευλογία του Θεού κάτι Κι άλλο είναι να αρχίσεις να διπλαρώνεις και να τζεπώνεις από τα ιερά και τα όσια, από τα λεγόμενα φράγκα που θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι όταν, βεβαίως θα πάω πάλι αλλού, όταν πεθάνει και είχαν και δύο μεγάλοι αλφα κατηγορία στη στραγά μου, δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, σφάλματα και στο σμέ και στο δε. Και προς εμάς τους παπάδες που θα δεχθούμε τι θα πει αλφα κατηγορία γάμου. Αφαιρούμε γράμματα, απλά, όμορφα και ωραία. Σε όλους, όλα πρέπει να γίνονται έτσι. Και ο υποψήφιος, είτε γαμπρός, είτε ακίνητος γαμπρός ακόμα, ή όταν είναι αδιπιθαμένος, τι νομίζει ότι θα κάνει. Θα αφήσει όνομα ότι έκανε μια μεγάλη κηδεία. Τα πράγματα αυτά λιγάκι, οι φαντασίες αυτές, να μπορέσουμε πραγματικά να τις κόψουμε. Γιατί αυτού θα μπορούσαμε να έχουμε ένα θαμευτήριο ουράνιο από δικάρα σε δικάρα και να μάθουμε τι, ότι εκεί που θα πάμε, εκεί τι θα βρούμε. Όχι εδώ. Εδώ δεν χορταίνουν. Εδώ δεν μου αρκούν. Εδώ θα κάνω εγώ μια φαντασία, θα πούνε ύστερα όλο τόσο εγύρα, μια φανταχτερή κηδεία. Ο νεκρός νεκρός είναι. Και θα πω με τον Μπαρμπαγιώργο και με τον Μπαρμπαμήτρο. Ήταν γειτονιά και είχαν και οι δύο ξυλάδες. Και πήγαινε κανένας φτωχός, ζητούσε τίποτα γιατί δεν είχε, και ο μεν Μπαρμπαγιώργος απλωμένο το χέρι έδωνε. Ο άλλος ό,τι δεν είχε να ξεκάνει, ό,τι σάπιο είχε, το έδωνε. Ήρθε η ώρα βεβαίως να φύγει. Φέγει ο Μπαρμπαγιώργος, πάει για την άλλη ζωή. Τον παίρνει ο άγγελος και τον οδηγεί σε ένα σπετάκι που ήταν παλατάκι. Για μένα αξίζει αυτό το σπίτι. Ό,τι έστειλες παρακαλώ. Ό,τι έστειλες. Ό,τι δίνεις. Ό,τι προσφέρεις. Ό,τι κάνεις. Πραγματικά προς το φτωχό, προς τον συνάνθρωπο. Είτε ακόμα είναι η μίση πολλές φορές, τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι. Χτίζονται από την έξι μέρα και βρίσκεις το οίκημα. Ήρθε η ώρα όμως και Μπαρμπαμήτρη να ανεβεί και αυτός και τον πήγανε σε ένα σαράβαλο. Ενώ είχε βρει τον Μπαρμπαγιώργο μπροστά, για να έχει ο Μπαρμπαγιώργος τέτοιο πράγμα, αμυγό τι θα έχω. Εγώ θα έχω πιο μεγάλο. Νόμιζε ότι τα πλούτη που είχε στη γη έτσι ήταν. Τα τζόπωνε, τα κάρφωνε και συνέχεια να μπορέσει να τα πολλαπλασιάσει. Και τον οδήγησαν εκεί που ακριβώς ήταν η Ερήπη. Εμένα βάζετε εδώ και βάλαταν τον Μπαρμπαγιώργο εκεί. Ό,τι υλικά έστειλες τα φτιάσανε. Δεν σ' αδικούμε. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που βεβαίως, όπως το λέω, γίνεται. Παρόμοια πράγματα γίνονται γιατί ό,τι στείλουμε με καρδιά πραγματικά, ό,τι ακριβώς αγαπάμε σωστά, και εδώ έρχονται τώρα να εισπράξουν και εκείνοι τα θεώρησαν δικά τους και εξόντωσαν όλους τους προφήτες τώρα στο Ευαγγέλιο. Εκτός σας είπα από τον Ηλία και από τον Ενόχα. Όλοι οι άλλοι τους θανάτωσαν γιατί ακριβώς τους ζητούσαν πολλές φορές τα πράγματα, έμπαιναν σε παρανομίες ορισμένοι από τους κληρικούς εκείνους τότε. Θα πει και σήμερα μήπως γίνει κάτι παρόμοιο. Κύριος γνωρίζει. Ας προσέξουμε ο καθένας τον εαυτό μας και ας βάλουμε ακόμα όχι μόνο στους κληρικούς αλλά παντού. Για μένα στείλε δέμα τώρα από ντού φύγεις, να το βρεις μπροστά. Στείλε επιταγή τώρα, στείλε κάτι τώρα, συγχώρα τώρα. Δεν συγχωρούμε μετά το θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή Ευαγγελική περικοπή ήρθε. Δεν στέλνω τον Υιόν, όπως σας είπα λιγότερα. Και μόλις άκουσαν τον ιόν, τότε αγρίψαν πραγματικά και προσπαθούσαν με διάφορες παγίδες, με διάφορα πράγματα. Αλλά ο λαός όμως τον σεβόταν και πολλές φορές φοβότανε το λαό αυτό το πράγμα. Μέχρι που βρήκανε ακριβώς τον Ιούδα, τον διψασμένο για τα 300 αργύρια, που τον πούλησε έτσι, και ακριβώς και το ίδιο σφάλι είδε ότι έκανε το σφάλμα, έκανε αυτό που έκανε, ότι δεν πρέπει να κάνουμε την αυτοκτονία όπως την έκανε. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι, όπως στρώσω έτσι θα κοιμηθώ, ό,τι στείλω έτσι θα βρω, όσοι συγχωρώ θα συγχωρηθώ. Τα πράγματα. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός για να δώσει αυτή τη λύση. Και όχι μόνο, δηλαδή μπορούσε τα πάντα να κάνει, αλλά είπανε αυτός είναι, το κάνουμε κτήμα δικό μας τώρα. Και άρχισε, είναι γνωστό ότι τι έγιναν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, ύστερα η νίκη που έχουμε και σε κάθε θεία λειτουργία, η αναπαράσταση που γίνονται ακριβώς τα πράγματα έτσι. Μη μας φαίνεται παράξενο. Σε κάθε θεία λειτουργία κάνουμε αναπαράσταση από τη γέννα, από την κόγχη, και ακόμα και το κήρυγμα που έγινε και το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε και εδώ που έγινε θυσία, όλα μία αναπαράσταση γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πόσο πρέπει να προσέχω, και ο καθένας που θέλει να πλησιάσει, και ο καθένας που πρέπει να λάβει από τα άγραντα μυστήρια, ο καθένας ο οποίος που πρέπει να σεβόμαστε αυτά τα οποία πραγματικά τι εκείνος δημιούργησε και σου τα έδωσε, μου τα έδωσε, να είμαι διαχειριστής των πραγμάτων και όχι επιχειρηματίας, να είμαι διαχειριστής ακριβώς αυτό όπως πρέπει τα πράγματα. Και έτσι η Ευαγγελική Περικοπή βεβαίως είπε να τον εξοντώσουμε για να μείνουν τα κτήματα δικά μας. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι, τίποτα δεν θα πάρουν. Όλα εδώ θα μείνουν. Ας το πάρω χαπάρι και ας το πάρω με χαπάρι. Γιατί οτιδήποτε, όσα κτήματα κι αν θα αποκτήσουν, όσα χρήματα κι αν θα βάλουμε στην άκρη, γιατί βεβαίως τα δύο πράγματα τα βασικά που είναι τι, η χρηματολατρεία και ο εγωισμός που θέλει το δικό του αυτό να κάνει παράνομα. Αυτά τα δύο είναι, το μεν είναι τελείως, είναι ειδωλολατρικό, το δε το άλλο είναι τι, παγιδευμένο ο άνθρωπος όταν δένεται σε τέτοια πράγματα. Και μας χρειάζεται να προσέξω και να προσέξω. Και ακόμα θα πω τη λέξη, από μικρό παιδί πρέπει να πάρει εικόνες από το σπίτι. Από μικρό παιδί πρέπει να δει πραγματικά, όχι να τα λέμε με το στόμα, αλλά να τα δει στην πράξη μου, να τα δει στην πράξη σου. Κάποτε μια μάνα μου έλεγε, το παιδί μου δεν θέλει να προσευχηθεί, πάμε να προσευχηθούμε μαζί και φεύγει. Άστον του είπα. Όταν θα προσευχηθείς εσύ, άνοιξε λίγο την πόρτα και εσύ κάνει προσευχή. Αλλά να κάνεις προσευχή, όχι να χαζεύεις. Και το παιδί μία, δύο, τρεις φορές, πέντε, δέκα, είδε ότι κάνει προσευχή και πήγαινε μόνο στο ίστα και κάνει προσευχή. Τότε ακριβώς γίνεται πιάνο. Τα τυποποιημένα που φτιάχνουμε τώρα, τα σύγχρονα τα οποία σήμερα τα δίδουμε έτσι, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Μηνύματα πρέπει να είναι παραδείγματα. Το παράδειγμα να με δει, με το παράδειγμα να με δικάσει, με το παράδειγμα να αλλάξει αν πρέπει πραγματικά να γίνει. Και όταν θα δει παράδειγμα σωστό, τότε θα πάρει, θα τάσει μαζί του πάντοτε και θα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια, θυσιάστηκε όχι για τίποτα άλλο. Γιατί οι αχόρταγοι εκείνοι ήθελαν τα πάντα να έχουν δικά τους. Και σήμερα βάλλονται και σήμερα εισβάλλονται και έχουν φτιάσει διάφορες στοές, διάφορα πράγματα μέσα που ενεργούν μέσω των ανθρώπων, άλλοι με χριστιανοί και άλλοι και μουσουλμάνοι ακόμα, και θα βλέξω τι γίνονται, και φτιάχνουν διάφορα γκρουπ για να μπορέσουν να φέρουν τι, σύγχυση. Αλλά να έχουμε το νου μας. Η ορθοδοξία μας δεν συμβιβάζεται με τα συμβίβαστα, ούτε με παπισμό, ούτε μειώνεται, ούτε με τίποτα από αυτά τα οποία τα ιδρολατρικά πράγματα τα οποία έχουν. Η ορθοδοξία μας είναι εκείνη η οποία είναι η καθαρή. Και οφείλουμε όλοι πραγματικά να μην παρασυρθούμε και εδώ και εκεί, γιατί τίποτα δεν θα περάσουμε και τίποτα δεν θα πετύχουμε και τίποτα δεν θα έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά η πίστη να είναι έμπρακτη, να είναι πραγματικά να τη ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή σήμερα, όταν λέει ότι τι, να τον αποκτήνουμε, βεβαίως είπανε τώρα είναι δικά μας. Αλλά δυστυχώς βλέπεις για αυτούς, για μας ναι, ότι ανέστη και ότι και σε κάθε θεία λειτουργία ουράνια πράγματα είναι. Αλλά καλά είναι να μην τα δω, να μην τα δούμε. Γιατί αν τα δούμε, ίσως πούμε, α, εγώ βλέπω, εγώ νιώθω, εγώ κάνω έτσι, εγώ κάνω αλλιώς. Ας τα προσέξουμε αυτά, γιατί και ο ίδιος ο Ιωσφόρος έκανε πολλά. Έκανε και ο Ιούδας, αλλά δυστυχώς μέσα του είχε πιο ριζωμένο αυτό που λέγεται μαμονά. Γι' αυτό λοιπόν, τάτε δέσχυνο. Η κάθε θεία λειτουργία είναι μία αναπαράσταση. Σε κάθε πράγματα στη ζωή μας να είμαστε διαχειριστές και όχι ατομικά δικά μας. Και η χάρη του Θεού, να ξέρεις ότι τι, θα είναι και θα είναι πάντοτε μαζί μας.

Τώρα στα γεράματα μωρέ παπαντελή παπα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM Στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

Φυλακή το στομάτι μου και φύρα περιοχή περί τα χείλη μου. Στην ανθρώπη εργαζομένη στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Ό,τι έφυγε η προσευχή μου έντεσε.

0: άνθρωπον γυσεράγει επιτυχής και εσκορπιστή τα όστα αυτού παρά τον άνθρωπον.
1: Ότι προς Θε Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Εσούντε εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Πονή
0: μου προς Κύριον εκεί
1: κρυψά, πονή μου προς Κύριον εμείς. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ενώ δω ταύτη οι επορευόμοι έκρυψαν παγίδα μη.
0: Ενώ δω ταύτη οι επορευόμοι έκρυψαν παγίδα μη.

0: Εκβαθέωνε και έκραξα σοι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Τον λαό τα σου προσφέρω.

0: Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Παντοκρός των Πατέρων ημών, επάγγελον Λέισον.
0: Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Λέισον ημάς ο Θεός κατά το μέλλον. Θεός επάγγελον και Λέισον.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Ετι δίπερ

ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου επί μας, καθάπερ λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το

ξαναπιά ένα πατρό μου που ήθελε τόσο απειλημένο έλεο και δυσύν απεκδεχόμουν σε δύο διαφιλόξιμο την καιρό. Και κατ' παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν ή κατ' παντό σε θεοπάσει τιμέ των διαβολικέ και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων που μοιρώνει το κράτο τη βασιλεία σου.

του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Περίζωσον δυνάμιν ημάς Παρθένε τη ζώνη σου, κατεχθρόν ενισχύουσα, πάθη υποτάτουσα, κατά τυραννούντα και εκπολεμούντα, και νικητήρια ημίν, διαπαθίασα ή παρέχουσα, του καθαρίσματος.

0: είναι πολύ στο γνώσου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον Ιωφθαλμή μου, το σωτήριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών, πως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε δίδες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

0: θεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεο.
1: Σοφία, ευλογητός Χριστός.

0: Στερεώσει, αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και απόμη το αρτίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε την Αγία, τη Αγία Εκκλησία και μονιτάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χερουβίων και δοξωτέρα να συγκρίθω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο δεκούσαν την όντα Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, εις την κατάθεση εν της τιμίας ζώνης αυτής εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Αδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Αδόξων Μυροφόρων Γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, και πάντως των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντως ημάς. Καλώς ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου των Πατριαρχών. Αυτοί θυσιάστηκαν, έδωσαν τη μάχη και πήραν την αμοιβή, την αιώνιο προσβοή. Άνθρωποι ήταν και δεν το αποκλείω σε δυσκολότερες μέρες σαν τις δικές μας σήμερα. Πόσο χρειάζεται πραγματικά να ανασκομπωθούμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε το φως του κόσμου. Όχι φώτα μόνο. Βεβαίως απαραίτητα είναι και αυτά τα γράμματα, αλλά τα φώτα τα πνευματικά, τα φώτα της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αν η ζωή δεν ταιριάζει, δεν αγαπάει, δεν φροντίζει, δεν συγχωράει και δεν συμβαδίζει με τον συνάνθρωπο, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έχουμε ένα εγώ και το εγώ αυτό πολλές φορές μας βάζει, πέφτουμε τόσο χαμηλά όσο δεν περιμέναμε. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δύσκολοι πραγματικά καιροί, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα και παράλογα και παράνομα σχέδια που σχεδιάζουν να μετατρέψουν και αυτή την Ευρώπη ακόμα σαν, όπως λέμε, όπως έλεγαν κάποτε, την ακόμα ενωμένη πολιτεία, την ενωμένη Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φέρουν δει και στα ήθη και τα έθη. Να μην είναι ακριβώς η πίστη μας ελεύθερη, να συμβιβαστεί και να συνεργαστεί και σαν αποστολή, αλλά πολύ περισσότερο στα μυστήρια, και με την Παπική και με τους Προτεστάντες και με πολλούς άλλους, οποίους πραγματικά που είναι τι, σε διάφορα μέρη σκορπισμένα, και οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ αναρρύθμιτος ο αριθμός, ιδίως αυτοί που είναι οι Προτεστάντοι, πόσα παρακλάδια έχουν. Αυτή την πόρα αναμένεται. Και όλα αυτά είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλουν να μας αλλάξουν ακόμα και τι σκεφτόμαστε, ακόμα και τι ζούσαμε, και μας βάλουν σε ένα άλλο καλούπι. Είναι ανάγκη όμως, γιατί κανένα λιχνάρι δεν τον άβεις να το βάλεις πίσω από την πόρτα ή κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετήσει μια θέση για να βλέπουν οι σπορευόμενοι. Έτσι ακριβώς καλούμεθα και σήμερα. Κλήρος και λαός. Και οπωσδήποτε και καθένας από τη θέση που βρίσκεται. Και από το αξίωμα κατά κόσμο που πήρε ακόμα εκεί, οράνει ακόμα αξίωμα. Χρειάζεται να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα. Όχι να σκανδαλίζουμε και όχι να κάνουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας έχει βαρεθεί ο κόσμος, όταν είμαστε τόσο ατομιστές ή τόσο αδιάφοροι και άσχετοι ή ακόμα και χρηματολάτροι. Πόσα πράγματα πραγματικά καλούμεθα, που είναι τι, ενώ όσα ακριβώς τι, όσο θα περιφρονήσουμε την ύλη, αλλά τόσο θα μας κυνηγήσει να πω για να έρθει, και όσο την κυνηγάμε, αλλά τόσο μας δένει μαζί της. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη μας, την πίστη και τα ήθη και τα έθιμά μας, να κρατήσουμε πραγματικά αυτό που λέγεται σπίθα, που λέγεται Ελλάδα, αυτό που λέγεται Ορθοδοξία, αυτό που λέγεται πραγματικά τι, άνθρωπος για συνάνθρωπο, όχι άνθρωπος για τον εαυτούλη του. Ελλάδα, δεν αρκεί το αν εγώ είτε νηστεύω είτε εκκλησιάζομαι. Χρειάζεται αγώνας, Και ο γόνος αυτός είναι, λέει, ότι τι. Πώς κάνω ποιήσει, ελάχιστο κληθήσε. Πώς κάνω ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγρα κληθεί στη βασία του ουρανών. Δηλαδή, εκείνος που θα κηρύττει το λόγο και θα κάνει από οτιδήποτε πάντα όλα, αν δεν έχει και πράξη, είναι σχεδόν τι, πολλές φορές και σκάνδαλο. Και μας χρειάζεται να κάνουμε τι. Να έχουμε το λόγο και που χρειάζεται και όταν χρειάζεται, αλλά να έχουμε όμως τι. Να μιλήσει και η άφωνη φωνή αυτή που είναι των έργων, της αγάπης για το συνάνθρωπο. Αυτό καλούμεθα. Δεν καλούμεθα να κάνουμε λάβαρο σημαία, να κάνουμε τι είμαστε εμείς. Και όσο ακριβώς από χαμηλά θα έχεις θεμέλιο, με πίστη και με αγάπη και με την ορθοδοξία μου θυγό, ακριβώς τι. Τότε είναι εκείνοι που θα μπορέσουν τι, να υποχωρήσουν και να σταματήσουν όλες αυτές τις ιδέες τις οποίες πραγματικά έχουν για τον τόπο μας. Σας έχω πει πάρα πολύ καιρό πιο μπροστά. Από κάπου κάποτε μου είπε ένας, ο οποίος ήταν τι, επίσκοπος. Η Κύπρος θα μοιραστεί, μου είχε πει. Μιλάμε τώρα, πρώτα 70. Η Κύπρος θα μοιραστεί. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Και τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και θα τα φέρουν έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο ακόμα που δυστυχώς, δεν ξέρω, το έχουν εγκρίνει απαξάπαντες οι πολιτικοί μέχρι σήμερα που ήταν. Ότι τι, καμπάνια τουρισμού, γκαρσονάκια των Ευρωπαίων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αράβων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αμερικανών, γκαρσονάκια. Χαστούκια να τρώμε και να μην ευχαριστώ. Τα μέρη και τα πάντα όλα θα τα αξιοποιήσουν εκείνοι κατά τον τρόπο. Μην μας φαίνεται παράξενο. Ούτε ακόμα να πεις κάτι τέτοιο. Εκείνο που χρειάζεται, άμα κρατήσουμε πραγματικά, επαναλαμβάνω, την πίστη και την αγάπη του, δηλαδή προς τον συνάδελφο, και την παράδοσή μας, θα πάρουν μαθήματα. Αν δεν τα κρατήσουμε, θα πάρουμε παρανομίες, μην πω ακόμα και ανηθικότητες, μην πω ακόμα και άλλες ιδέες εωσφορικές, τις οποίες είναι τι, που εφτάχει σήμερα, ότι ακόμα και η παιδεραστία θα βγει δηλαδή μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και να παρακαλάμε τον Θεό οπωσδήποτε να βρεθούν τέτοια αναστήματα. Αλλά για μένα ο Θεός είμαι σίγουρος ότι αν δεν βρεθούν κάτι να μιλήσουν σαν τους Αγίους Σημερινούς, σαν τόσους πολλούς Αγίους που έχουμε πραγματικά που ομολόγησαν, νεκρούς θα αναστήσει. Αλλά επειδή θα υπάρχουν, αλλά γιατί ακόμα σιωπούν, μη μας πάρει σβάρνα το νερό. Να το φράξουμε προτού έρθει και μπει μέσα στα σπίτια μας και μέσα στις ιδέες και μέσα ακόμα στα μυαλά μας. Και το θεωρούμε ότι τι, είμαστε προδεδομένοι λαοί, γιατί ξέρουμε ξένες γλώσσες και θα βγούμε έξω και θα πάμε γονιδιά, θα κάποιο. Χαμάλες θα γίνεις, υπηρέτης θα γίνεις, γκαρσόνες θα γίνεις, γι' αυτό σε θέλουνε, γι' αυτό με θέλουνε, γι' αυτό μας θέλουνε. Και το δηλώνουμε κι εμείς. Καμπάνια τουρισμού. Όλα αυτά τα πράγματα, όσο και να κοπιούν και να αγωνίζονται, εκεί θα μας καταλήξουν. Τώρα, όλοι, δεν ξέρω, ανάλογα. Ανάλογα με τις αντιδράσεις του καθημερινού και ανάλογα με το κυνήγι μου που θα κάνει για φιλοδοξίες ή ακόμη και για χρηματολατρία. Χρειάζονται οπωσδήποτε και υλικές θυσίες για να μπορέσουμε πραγματικά να κρατηθούμε. Γιατί αν δεν κάνουμε, αν δεν ξεριζωθούμε και αν ακόμα μας δένουν τόσο πολύ τα υλικά πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και θα μας έχουν όργανα, όπως ακριβώς και μέχρι τώρα, πισόπλατα, μας χτυπούσαν άσχημα. Τώρα αρχίζει και βγαίνει πιο φανερό. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε δεύτερο. Ας παρακαλέσουμε και, τους τρεις τους μεγάλους ιεράρχους, ο οποίος πραγματικά είναι τι, Αλέξανδρος, Παύλος και Ιωάννης. Πρεσβεύσατε προς Κύριο, ελεηθείνε και σωθείνε τα σιγά ημών.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα, 31 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου στην Αγία Σωρό και την ανάμνηση του θαύματος στην Βασίλισσα Ζωή, τη μνήμη της ανακοινήσεως του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Αιώριο, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Εκπέργης της Παμφιλίας, των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Φαύστου, Ανδρέου και Ηρακλείου, του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου, του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, των Αγίων Επτά Γαζαίων Παρθένων και των Αγίων 366 Μαρτύρων των από την Οικομίδια.

καθόλο το έτος είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε πρώτον μεν την Παναγία Τριάδα, τον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος μας έπλασε και μας ανέπλασε για την πολλή του ευσπλαχνία και αγαθότητα. Δεύτερο δε, την Κυρία Θεοτόκο, δια της οποίας απολαύσαμε και απολαμβάνουμε τόσα αγαθά. Εάν όλους τους άλλους Αγίους εορτάζουμε και εγκομιάζουμε, διότι φάνηκαν ευγνώμονες προς το Θεό, φυλάγοντας τα Άγια και Σωτήρια προστάγματά Του, πόσο μάλλον πρέπει να εορτάζουμε την υπεραγία του Θεού Μητέρα, η οποία για την πολλή αγιότητα, ταπεινοφροσύνη και καθαρότητά της, τον έκανε και έκλεινε τους ουρανούς και σαρκώθηκε από αυτή, για να σώσει τον άνθρωπο ο φιλάνθρωπος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας πρεπόντως θέσπισαν να την εορτάζουμε, όχι μόνο στις μεγάλες της εορτές, τη γέννηση, τα εισόδια, την υπαπαντή, τον Ευαγγελισμό και την κοίμηση, αλλά και σε άλλες μέρες κατά τις οποίες τέλεσε θαυμάσια και μάλιστα με τα Άγιά της ενδύματα. Η τίμια ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν μαζί με την τίμια αισθήτα της από μια Παρθένο Ιουδαία. Κατόπιν μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη Ζήλα του Πόντου της Καπαδοκίας και από εκεί ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατατέθηκε σε λαμπρή θήκη η οποία ονομαζόταν Αγία Σωρός στο ναό της Θεοτόκου της περιοχής των Χαλκοπρατίων. Πότε έγινε αυτή η ανακομιδή και κατάθεση δεν είναι με βεβαιότητα γνωστό. Σύμφωνα με τη Χρυσή Σφραγίδα, το υπόμνημα και τη χρονολογία τα οποία βρήκε ο βασιλέας Λέων μέσα στην Αγία Σωρό, πιθανότερο είναι να έγινε επί του βασιλέα Αρκαδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 395 μέχρι το 408 μετά Χριστόν. Έτσι, σχετικά με την τιμία ζώνη της Θεοτόκου, επιτελούνται δύο εορτές. Η μία στις 12 Απριλίου, με την ευκαιρία της μετακομιδής από τη Ζήλα στην Βασιλεύουσα. Δεύτερη είναι η σημερινή, με την οποία εορτάζεται η κατάθεσή της στην Αγία Σωρό, επιτελείται δε και η ανάμνηση του θαύματος που έγινε στη Βασίλισσα Ζωή, δηλαδή μετά παρέλευση 410 ετών από την κατάθεση, ο βασιλέας Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό χάρη της συζύγου του της Βασίλισσας Ζωής, η οποία ενοχλούνταν από ακάθαρτο πνεύμα, διότι είδε αυτή στον ύπνο ότι εάν τοποθετούνταν επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου θα ελευθερωνόταν από το δαιμόνιο. Όταν λοιπόν ανοίχτηκε η Αγία Θήκη, βρέθηκε η τίμια αυτή ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου να ακτινοβολεί λαμπρότατα, έχοντας χρυσή σφραγίδα και σύντομο υπόμνημα, το οποίο ανέφερε λεπτομερώς την ινδικτιώνα, το έτος και τη μέρα κατά την οποία ανακομίστηκε στη Βασιλεύουσα και ακόμη ότι εναποτέθηκε στη θήκη και σφραγίστηκε με τα χέρια του βασιλέα Αρκαδίου. Αφού λοιπόν προσκύνησε και ασπάστηκε την τίμια ζώνη ο βασιλέας, την άπλωσε ο τότε πατριάρχης πάνω στην Πάσχουσα Βασίλισσα και ό του θαύματος, αμέσως ελευθερώθηκε αυτή από το δαιμόνιο. Έτσι, αφού όλοι δόξασαν το Θεό και σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την Πανάχραντη Μητέρα του, απέθεσαν πάλι την τίμια ζώνη μέσα στην Αγία Σωρό, όπου ήταν προηγουμένος. Ας αναφερθεί ακόμη σχετικά με το ναό της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατία, ότι τον ανοίγηραν ο βασιλέας Ιουστίνος και η σύζυγός του Σοφία. Στην αγρυπνία δε που γινόταν στο ναό αυτό διάβαζαν σημαντικοί άνδρες, οι οποίοι θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή να υπηρετούν το Θεό, δηλαδή ο Ραγκαβέ πριν γίνει βασιλέας, ενώ ήταν κουροπαλάτης, και ο Βάρδας Κέσαρ και πολλοί άλλοι μεγιστάνες, οι οποίοι κανοναρχούσαν
και πολλές άλλες ιδιαίτερες διακονίες έκαναν. Λέγεται δε ότι η βασίλισσα Πουλχερία από την ευλάβεια και αγάπη που είχε προς την κυρία Θεοτόκο πέρασε στη ζώνη αυτή χρυσές σειρές οι οποίες φαίνονται μέχρι σήμερα. Αργότερα βασιλικός σταυρός στον οποίο ήταν η τίμια ζώνη και τίμιο ξύλο ήρθε στα χέρια των Βουλγάρων και έμεινε σε αυτούς. Κατά το 1101 ο κνέζης της Σερβίας Λάζαρος αφιέρωσε τον σταυρό αυτό καθώς ήταν με την Αγία Ζώνη και το τίμιο ξύλο στην ιερά και βασιλική μονή του βατοπεδίου του Αγίου Όρους όπου σώζεται μέχρι σήμερα. Στο πίσω μέρος του σταυρού αυτού βρίσκονται σερβικά γράμματα με τα οποία σε ελληνική μετάφραση γράφεται «Λάζαρος εν Χριστώ το Θεό, κνέζης Σερβίας και βασιλεύς Γρεκίες, ανατίθιμη το κρατεών όπλων, συν τη αχράντο ζώνη της Παναγίας μου, τη μονή βατοπεδίου της βασιλείας μου, 1101». Από τότε η τίμια ζώνη δεν βγήκε από τη μονή του βατοπεδίου μέχρι το 1963, οπότε διακομίστηκε στην Αθήνα για προσκύνηση με την ευκαιρία των εορτών της Κυλιετηρίδος του Αγίου Όρους.

κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, της οποίας τη μνήμη σήμερα η Εκκλησία λατρευτικά επιτελεί, μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε την ευλάβεια και την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς τη μητέρα του Θεού και δική μας μητέρα, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί μια προτροπή και εμείς να έχουμε και να φοράμε την πνευματική μας ζώνη, τη ζώνη της εγρηγόρσεως και ιδιαίτερα της σοφροσύνης. Το φόρεμα της ζώνης είναι χαρακτηριστικό της ετοιμασίας και της ετοιμότητας, ενώ το λύσιμο της ζώνης σημαίνει χαλάρωση του σώματος και του πνεύματος. Ο Κύριος είπε «Έστωσαν ημών έως φύες περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εμείς όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτό». Να είστε συνεχώς έτοιμοι, με δεμένη τη ζώνη στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια, σαν τους ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έλθει και χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξουν. Και παρακάτω συνεχίζει. Γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ουδοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να είστε έτοιμοι, διότι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ετοιμάζεστε διαρκώς. Σημασία δεν έχει το πότε θα έλθει ο Κύριος. Σημασία έχει όταν έρθει να μας βρει έτοιμους. Ο Χριστός θα έρθει για όλους μας κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Θα έρθει όμως και για τον καθένα από εμάς κατά την ώρα του θανάτου μας, εφόσον απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Αλλά η Βασιλεία του Θεού, η χάρη του Θεού, η άκτιστη ενέργειά Του λάμπει και έρχεται συνεχώς και ιδιαίτερα κατά τη Θεία Λειτουργία. Κατά δε τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, απλώς θα φανερωθεί στην εντέλεια, στην πληρότητά της. Επομένως, ο Χριστός έρχεται και συνεχώς. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και Αυτός μετ' εμού. Το πρόβλημα είναι εάν εμείς ακούμε το κτύπημα, εάν θέλουμε να μπει, εάν είμαστε έτοιμοι, κατάλληλοι να τον δεχθούμε, ή μήπως σε άλλα πράγματα έχουμε το νου μας στραμμένο και ως εκ τούτου ούτε τον βλέπουμε να έρχεται, ούτε ακούμε τα κτυπήματά του. Μήπως αλλού έχουμε την καρδιά μας δοσμένη και έτσι ούτε τη διάθεση έχουμε να εισέλθει, ούτε την κατάλληλη προετοιμασία για να μείνει. Όμως χρειάζεται να πάρουμε τη ζωή μας τα σοβαρά και μάλιστα τώρα. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτόν τον χρόνο αν τον χάσουμε? Θα έρθει ώρα κατά την οποία θα αναζητούμε τις μέρες αυτές και δεν θα τις βρίσκουμε. Να αρχίσουμε από σήμερα, από τώρα την προετοιμασία της ψυχής μας για να δεχτεί το Χριστό, τη χάρη του Χριστού. Να τη δέχεται συνεχώς και να επιτελείται η καλή, η θεϊκή αλλίωση. Μακάρι η δούλη εκείνη, ους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας. Αμήν λέγω ημίν, ότι περιζώσεται και ανακλινεί αυτούς και παρελθόν διακονήσει αυτής.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: άλλα μαγαζιά στην Αθήνα που...
1: Εγώ το πρώτο ήταν ο Σκάρος, μετά δούλεψα στο Βάγια, στο Υπηρώτικο Σαλόνι, μετά δούλεψα και στον Πετρολούκα.
0: Α, πολλά χρόνια, ναι.
1: Ναι, μετά, τώρα τελευταία δουλέψαμε εκεί, πολύ καλά μαζί με τον Τζίμα. Στο Ήπειρος αγάπη μου. Και στο μαγαζί αυτό με ρεποτούχε ένας από το... Ο Γιώργος ο Τζιμογιάννης.
0: Α, ο Τζιμογιάννης, ναι.
1: Και στο Τζιμογιάννη δούλεψα.
0: Τώρα είπαμε προηγουμένως για τον Αλέκο τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Αυτός πολύ μεγάλος τραγουδιστής, έτσι.
1: Πολύ καλός τραγουδιστής, ναι. Αυτός έγινε τότε στο ατύχημα εκεί στην Γερμανία και είχε πέσει λίγο άνθρωπος.
0: Το ατύχημα.
1: Σκότωσαν τον αδερφό του μέσα σε ένα γλέντι, δεν ξέρω κάπως.
0: Ναι. Ναι. Και από αυτό ήρθε πολύ
1: και από
0: πίσω.
1: Εκεί ήρθε πίσω ο άνθρωπος, ναι. Ωραίος τραγουδιστής, πολύ καλός.
0: Και δισκογραφία και...
1: Και δισκογραφία, πολλά, πολλά.
0: Και αυτός είναι πρώτος ξάδερφος του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι κάνω λάθος.
1: Όχι πρώτος ξάδερφος, υπήρχε μια συγγένεια όμως.
0: Το υπήρχε είναι Κώστας και του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, ο Γιάννης Κωνσταντίνου.
0: Κωνσταντίνου. Δεν είναι Κώστας που υπήρχε.
1: Όχι, όχι, Κωνσταντίνου.
0: Και είχε τον αδερφό
1: του Γιάννης. Μεγάλος τραγουδιστής, ε.
0: Ναι,
1: τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Έχω δουλέψει μαζί του πολύ, έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά με τον Γιάννη. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Μιας και αναφερόμαστε τώρα στις συνεργασίες, πες μας λίγο συνεργασίες.
1: Κοίταξε, δούλεψα με πολλούς, γιατί ήμουν ελεύθερη, δεν είχα συγκρότημα κάποιο καιρό. Είμαι ευχαριστημένη από όλα τα παιδιά. Δούλεψα πολύ καλά, χαρούμενα. Όταν πάω σε μια δουλειά, κοιτάω να περάσω καλά, Γιώργο. Γιατί αν δεν περάσει καλά, δεν έχει απόδοση και στο τραγούδι.
0: Δεν είσαι μίζωρος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Και τα ελαττώματα του κάθε μυαλού λέω εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Αν δεν θέλω, δεν μου αρέσει, ας μην ξαναπάω. Όχι να πάω και να έχω και να λέω πώς το παίζεις εσύ και τι κάνεις και...
0: Μετά μια βραδιά είναι θα περάσει. Γιατί να περάσεις.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη όταν πάω για δουλειά και περνάω πάρα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό δείχνει ότι είσαι άνθρωπος υφής, έξυπνος άνθρωπος, αλλά δεν είσαι μίζερος, αυτό είναι σημαντικό.
1: Δεν είμαι μίζερος στη δουλειά μου, κοιτάω να περάσω καλά και με τα καλαμπουράκια μας, να γελάσουμε. Να...
0: Άμα δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, βγαίνει.
1: Βέβαια, και τα παιδιά λένε πριν από την παγόνα, ωραία θα τα περάσουμε.
0: Φέτος το καλοκαίρι για πράγμα, πάλι...
1: Με πολλά συγκροτήματα.
0: Τώρα για τη δισκογραφία, εκτός δηλαδή από αυτά τα τραγούδια, έχεις χορηγήσει και με τον Σταύρο Καψάλη.
1: Και με τον Σταύρο Καψάλη και με τον Γιώργο τον
0: Χαλιγιάννη.
1: Με αυτούς νομίζω, δεν έχω κάνει. Με τον Πέτρο Λούκα.
0: Με τον Πέτρο Λούκα. Για πες μας τώρα για τον Πέτρο, γιατί χάθηκε τώρα τελευταία και... Ναι,
1: πολύ καλός είναι ο Πέτρος, ωραίος άνθρωπος.
0: Γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι, και δεν έλεγε καλιά κουβέντα για κανέναν μουσικό.
0: Όπως μου έλεγες, δεν του έλεγες ποτέ μεθυσμένο, αν και έπινε.
1: Ποτέ.
0: Και ποτέ νευριασμένο.
1: Μεθυσμένος, ούτε νευριασμένος. Και είχε, ο Πέτρος Λούκας είχε μια μορφή γλυκιά όταν έπαιζε. Γελούσε, ήταν, τον έβλεπες και σου δίνει χαρά. Επίσης και ο Αντώνης σοβαρός και πολύ καλός τραγουδιστής. Και πολύ σοβαρός, έχω δουλέψει πολύ με τον Αντώνη, πολύ ευχαριστημένο.
0: Του στήριξε πολύ τον Πέτρο.
1: Βέβαια. Είχαν δέσει. Γίνηκαν κόμπους αυτοί οι δυο. Και όπου πήγαιναν περνούσανε, όπου πήγαιναν.
0: Εντάξει, έχουν αφήσει και μεγάλο έργο και...
1: Πολύ μεγάλο όνομα που λέμε εμείς στη δουλειά μας.
0: Ο Αντώνης έβαζε το μυαλό από ό,τι φαίνεται τις
1: ιδέες. Ναι. Και ο ένας ήταν για τον άλλον.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά που και ο Αντώνης τίμησε την Ήπειρο και η Ήπειρος του επέστρεψε.
1: Ναι.
0: Μα έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ο Αντώνης μπορεί να μην ήταν υπερώτης, αλλά τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά λένε αν δεν είναι υπερώτης, δεν έχει σημασία. Τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Εμείς από δύο.
1: Τραγούδησε από όλο το θέμα. Ναι. Δεν τραγούδησε μόνο υπερώτικα.
0: Από δύο ανθρώπους μάθαμε το υπερώτικο. Από σένα και τον Αντώνη. Γιατί υπήρχαν και άλλοι τραγουδιστές δικοί μας, και ο Βάγιας και ο Σάτρας και ο Κούρδης και λοιπά. Αλλά όπως το πρόβαλε αυτός.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα, εσύ είσαι αυτή που είσαι. Το σόλτο που έκανε. Δηλαδή οι περισσότεροι τραγουδιστές τραγουδούσαν όπως είπε μόλι, πολλά. το απογονή σου.
1: Ο Αντώνη ήξερε, ξέρει τι έκρινε, ήταν πολύ έξυπνο στη δουλειά του Αντώνη. Πήγαινε ψηλά, μπορούσε να αλλάξει μόνο του. Έλεγε τα τραγούδια που ήταν, είχαν χαμηλέ από ψηλά, και όταν έλεγε τραγούδια που ήταν από ψηλά, έπεφτε μόνο του και πήγαινε πιο χαμηλή.
0: Ίσως επειδή ήταν και μπουζουξής.
1: Ήταν μπουζουξής ο Αντώνης, ναι, ναι.
0: Και από εκεί... Και
1: ψάλτς ήταν λίγο, λέει στο χωριό του. Όχι, δεν είναι πολύ καλός τραγουδιστής, τι να πούμε τώρα. Αντώνης Τζίμας, τι να πούμε τώρα για αυτούς.
0: Όσο Τζίμας, φυσικό φαινόμενο,
1: δεν... Τι να πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια, τα λένε αυτοί μόνοι τους όλα.
0: Μα είναι τέτοιος ο πλούτος που έχουμε στην Ήπειρο. Και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι τα νέα παιδιά ακολουθούν.
1: Ακολουθούν.
0: Και βλέπεις τα πανηγύρια ότι, να πούμε, ξαγυρνάμε τώρα στους Χαλκιάδες. Δεν υπάρχει πλέον να μιλήσουν στους Χαλκιάδες. Ήταν η Χαλκιάδες κορυφαία κομπανία, ήταν και τα Τακούτσια στο Ζαγόρι.
1: Πολύ καλή κομπανία τα Τακούτσια.
0: Έπαιρναν και τον Παρπατά στο Χλάρινο.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Το Χρόνι, που το Χρόνι του Καψάλη,
1: ναι.
0: Το Φίλπα του Ρούντα.
1: Το Φίλπα του Ρούντα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα Τακούτσια και... ήταν ένα πολύ δεμένο συγκρότημα. Που αν θα τα παίζανε λάθος, θα το παίζανε όλα λάθος και θα έβγαινε σωστό. Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Και πάλι να φέρουμε σε νεόκοπους κριτές λένε, μου τι έπαιζε ο Μπαρμπασπύρος με τον λόγο, τι έπαιζε ο Μπαρμπακώστας.
1: Τι λες ρε, τι λες.
0: Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η κριτική.
1: Καλή αυτή, ξέρουν όλα τα μοντέρνα τραγούδια. Φουστανάκι με καρό, σίδα να κλαδεύεις με τριανταφυλιά, αυτά ήταν τότε. Όλα αυτά τα έλεγαν αυτοί. Όλα, όλα, όλα.
0: Μα πήραν τραγούδια, επειδή είχαν παίξει κάποτε με τον Μπαρμπαμάρκο, τον Βαμβακάρι που έπαιξε κάτω στο Μόρκο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Και είχαν πάρει τραγούδια του Χρυσούζη, που τον έλεγε ο Μάρκος.
1: Ναι.
0: Τον έλεγε πιο αργά.
1: Ναι.
0: Βρε Χρυσούζη όλη μέρα που γυρνάς και πικροπίνεις.
1: Ναι, πικροπίνεις.
0: Και το έκαναν
1: αυτοί... σπίτι, δεν είναι όλοι νηστικά τα αφήνεις.
0: Ακριβώς. Mm. Και το έκαναν μετά αυτοί δικό τους.
1: Ναι.
0: Τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, Μαργαρί.
1: Καλέ, αυτοί ήξεραν όλα τα τραγούδια, τα μοντέρνα της εποχής.
0: Το
1: όλα.
0: Καραγιάδος,
1: τα
0: το
1: λέγανε φορά. Όλα αυτοί. Όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Ήταν η ιστορία.
1: Μια κότα στρουμπουλή. Το θυμάμαι σαν τώρα που
0: το χορεύαμε.
1: Του Γούναρη. Πολλά τραγούδια, πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν ένα συγκρότημα δεμένο με πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.

0: Λοιπόν, από αυτό που ήθελα να πω για τους Χαλκιάδες. Αυτή η τριπλέτα, ένα βράδυ και ο Χάρος, για πες μας χάρη να χαρείς ποιος πλούσιος απέθανε, δηλαδή, μας η πανηγύρημα στο γάμο, στο ξημέρωμα.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές το έχω ζητήσει.
1: Ποιο ξημέρωμα, και στη μέση. Το Χάρος, λέει άλλος.
0: Πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Τι να πω, αυτοί ήταν οι μουσουργοί.
1: Ναι, αυτοί έχουν πολύ ωραία λόγια αυτά τα τραγούδια. Άμα τα σκεφτείς τα λόγια που έχουν αυτά τα τραγούδια, είναι της ζωής.
0: Έπαιζαν, λέει, κάποτε οι Χαλκιάδες στην Αμερική. Και ήταν ένας γορυπηρώτης που ήταν πιστό το καθεστώς, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω.
1: Ναι.
0: Και τους πέταγε λεφτά εκεί τούβλα, δηλαδή δεσμήνες.
1: Ναι.
0: Λέει, τι να τα κάνω, λέει, δεν μπορώ να τιμάνω τον πατέρα μου, λέει, τα αδέρφια μου.
1: Τι λες.
0: Και ζητούσε αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μετά στην πορεία, όταν βγήκε η παγόνα, είχαν φύγει τώρα οι
1: θείοι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ο Παρπατάσου ζούσε, αλλά πια δεν έπαιζε και φύγε.
0: Είχε πάθει και τα εμβρέματα.
1: Ναι, είχε φύγει. Κοίταξε, ο Παρπατάσου σταμάτησε να δουλεύει από τον καιρό που πέθανε ο πατέρας μου.
0: Πότε χάθηκε ο Φώτης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και τα δεκαετία του 80.
1: 70 τόσο.
0: Ναι. Πάντως θυμάμαι πότε πέθανε ο Παρπατάσου, ήταν τον Αύγουστο του 92. Γιατί ήμουν στο Παπα-Νικολάου για εκπαίδευση στο νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα.
1: Εγώ δεν πήγα μόνο στον Παρπατάσου, γιατί ήμουν εδώ για δουλειά. Δεν πήγα στον Παρπατάσου. Σε όλου του άλλου, ναι, στον Παρπατάσου δεν ήμουν.
0: Ο Κυριάκος και αυτός.
1: Ο Κυριάκος, ξέρεις, τον σκέπασαν με την ελληνική σημαία όταν πέθανε.
0: Ναι. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, γιατί ήταν σε το κόμμα του ΚΚΕ, δεν ξέρω γιατί. Και τον σκέπασαν με αυτή τη σημαία.
0: Ήταν πολύ γλυκό και στο τραγούδι του.
1: Τα έλεγε ωραία. Ναι. Είχε μια άλλη χρειά ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είχε μια ωραία χρειά.
0: Πολύ ωραία χρειά.
1: Διαφορετική.
0: Μπορεί να έχει πάρει από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ποια ήταν τα

0: Όντως ήταν δύσκολα χρόνια, πολύ τότε.
1: Κοίταξε να σου πω, ούτε ντροπή ούτε κακό είναι να πάει να παίξεις για να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι,
1: όταν πεινάς. Αλλά ήταν δύσκολη κυρία. Τα όργανα δεν κάναν γκρίκ πουθενά. Σου λέω, δούλεψαν αυτοί οι τσαγκαράδες, γι' αυτό επιζήσανε. Είδος με είδος.
0: Πώς βρέθηκαν αυτές τις χορευτικές εταιρείες τότε, γιατί να πούμε κιόλας ότι έπαιζαν παντού, έτσι. Έπαιζαν στο Ξηρόμερο, έπαιζαν.
1: Μα γι' αυτό ο Μπαρμπατάσης όπου και αν δούλευε χρωμάτιζε. Αυτό το καλό είχε.
0: Είχε ηχογραφήσει με τον Πασιδέλη, είχε ηχογραφήσει με τον Χρήστο Μπαρνούζο, με πολλούς ρε, ας πούμε, είχε γράψει.
1: Ναι.
0: Και όλα τα τραγούδια έχουν μείνει εκτελέσεις απαράμιλες. Ποιος θα παίξει έτσι τα κομμάτια αυτά.
1: Όχι μωρέ, παίζουν και τώρα τα παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζουν, εντάξει, παίζουν τα παιδιά. Είναι πολλά κλαρίνα, καλά που παίζουν, όλα. Και να σου πω, τα Γιάννη έχει πάρα πολύ καλά κλαρίνα.
0: Έχουνε πολλούς.
1: Πάρα πολύ καλά. Έχει καλούς μουσικούς τα Γιάννη.
0: Τώρα τραγουδιστές δεν ξέρω τι γίνεται, κάπου εκεί...
1: Κοίταξε, τώρα τραγουδιστές δεν βγήκαν, είναι ο Κώστας ο...
0: Από την γενιά.
1: Όχι, παλιός.
0: Όσο Ζούμπας.
1: Στα Ζούμπας. Μεγάλος τραγουδιστής. Βέβαια. Είναι ο άλλος ο...
0: Ο Γιάννης Παπακώστας.
1: Και άλλοι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ο δάσκαλος.
1: Ο δάσκαλος, μπράβο, ναι.
0: Ο Ορφέως και
1: ναι.
0: Το θέμα
1: ο Μπαντέρης τραγουδάει και τόσο τσάμικα που είναι καλά.
0: Είχαμε τον Τάσο πριν μια εβδομάδα εδώ.
1: Πάρα πολύ καλά. Ο Μπαντέρης είναι καλός τραγουδιστής. Α, ναι, υπάρχουν. Τώρα από τους νέους βγήκε ο εγγονός του Ζούμπα. Αυτός δεν είναι άλλος τραγουδιστής.
0: Είναι και ο Μιχάλης ο Παϊλάς. Ο Κώστα είναι...
1: Α, ναι, μωρέ, είναι το Παϊλάκο, είναι και αυτός πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Είναι 3-4 παιδιά, αλλά γενικότερα όμως από την έχουν βγει και τραγουδίστες και αρκετές κοπέλες.
1: Και τραγουδίστες έχουν.
0: Αλλά το θέμα είναι τώρα...
1: Να μην πούμε ονόματα, τώρα μην ξεχάσουμε καμία και... Εντάξει.
0: Το θέμα είναι τι δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας. Γιατί μου έλεγε ο σχολημένος ο Χρήστος του Φωτίου, η παράδοση μου για τα παλιά τραγούδια μου λέει.
1: Κοίτα να σου πω κάτι Γιώργο, δεν μπορούν να ακολουθήσουν μόνο παράδοση τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να επιζήσουν μόνο με αυτό. Βέβαια θα το κάνουν αυτό, αλλά αν ζητήσει κάποιος άλλος κάτι θα το πούνε ρε εσύ Γιώργο.
0: Μου λέγε ένας καινούργιος τραγουδιστής ότι του ζήτησε να το δουν και πριν και δεν το ξέρει.
1: Θα δω το επικνά. Ποιος τραγουδιστής μου έρχεται.
0: Εντάξει, λέμε τώρα, δεν θέλω να θίξουμε.
1: Όχι, δεν θίγουμε, αλλά.
0: Την καινούργια γενιά, δεν το ξέρει το παιδί. Μπορεί να ακούει τραγούδια αυτά τα.
1: Ναι, γιατί έτσι πάει εκεί τώρα το ρεύμα, κατάλαβες. Τα πηγαίνει εκεί χωρίς να φέρουν τα παιδιά.
0: Και στα δόντια πυκνά δεν είναι μόνο τρεις στροφές που λέει οι περισσότεροι. Είναι και η τέταρτη στροφή, την ξεχνάνε. Διαβαίνει στη γλάρη και γελάει, στο σπίτι της πηγαίνει και μένα δεν μου κραίνει κλπ.
1: Α, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό.
0: Καλκιά δεν συνέργεια.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Διαβαίνει στρίγλα. Και περνάει στο σπίτι, πηγαίνει και μια δημοκρατή παναθυματισμένη και θεοπαίκτησε, κρασί αρκεί δεν ήπια, σε ένα κεμπέτη.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ αυτό, δεν ξέρω.
0: Ο Ζουλάκης το έχει ηχογραφήσει.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά, γιατί είσαι συνέχεις τραγουδίστες, άμα θα σου πούνε να τις πεις ένα τσάμικο, θα σου πούνε την Τριγώνα. Ξένες με, δεν λέμε τώρα για
0: αυτή
1: που μιλήσαμε γρηγορότερα.
0: Γιατί το κλαρίνο θα...
1: Λέμε για εδώ πέρα τα κλαρίνα το ξέρουν.
0: Την Τριγώνα.
1: Ναι, όλα τα κλαρίνα. Όλα. Ξέρω.
0: Θα παίξουν και τη φράση.
1: Ναι, όλα θα παίζουν τη φράση, ναι. Ποιος θα είναι. Αν δεν βγήκε κανένα τώρα και δεν ξέρετε. Τα λίγο πιο παλιά τα ξέρουν αυτά.

0: Με τον Γρηγόρη τον Καψάλη είχατε...
1: Ναι, με τον Γρηγόρη δούλεψα κάνω 2-3 φορές. Ναι. Καλός, πολύ καλός Ζαγορίσος.
0: Μεγάλη ιστορία. Και τραγουδιστής.
1: Και τραγουδιστής. Ψάλτης ήταν και αυτός στο χωριό του. Έψιλε, ναι. Ναι, άφησε ιστορία κι αυτός.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Στο Ζαγόρι αυτός ήταν.
0: Πήραν πολλά από τον Παπαγρηγόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Τώρα έμεινε μόνος του, έτσι, αυτό το άσχημο είναι όταν φεύγουν οι γυναίκες, οι άντρες είναι πολύ δύσκολο να μένουν μόνο στα γεράματα.
0: Το είδες και θες πολλά χρόνια, τώρα πήγες στην Ιντιθά,
1: Παπαγρηγόρης. Τι λες ρε.
0: Είναι γεννημένος
1: 97.
0: Το 29 τον Αύγουστο, 23 Αυγούστου. Τώρα πήγες στην Ιντιθά, βέβαια.
1: Ο μακροζωία.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, τι. Αυτά τα κανονίζει η φύση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, θα είναι μόνος του, εντάξει.
0: Τότε που ερχόσαστε εσείς στο χωριό το δικό μου και το θυμάμαι ακόμα μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, ερχόσασταν με τον Ρέσο τον Ζαγόρα, έτσι.
1: Ναι, με τον Ζαγόρα. Τι είχαμε και τον Παύρο Πούκαλ, γιατί τον είχαμε πάντα μαζί μας. Γιατί δουλεύαμε πολύ δεσπρωτεία εμείς. Δεσπρωτεία Άγιος Κόσμος τότε.
0: Εσύ το έχεις πει αυτό, ότι και είναι Άγιοι τόποι.
1: Άγιος Κόσμος. Δεν μας ταλαιπώρησαν ποτέ. Το πρωί να τελειώσεις 3-4-5 ώρα ήσυχα και καλά. Ναι, Άγιος Κόσμος, να σου πω.
0: Από το ξενύχτη αυτό, από τη δουλειά αυτή, τι είσαι αποκομίσει, ας πούμε. Κρατάς την κούραση.
1: Να σου πω, δεν κρατάω τίποτα. Η νύχτα σε κάνει, αν πάρεις τα καλά, να γίνεις καλός άνθρωπος. Γιατί έχει καλά και κακά η νύχτα.
0: Και το να βλέπεις και το ξημέρωμα μερικές φορές είναι ωραίο, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Όταν δουλεύεις από τις 10 η ώρα δεν είναι ωραίο, δεν βλέπεις το ξημέρωμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο κόσμος θέλει να γλεντήσει. Δεν μπορείς να της πεις τίποτα. Αλλά έχω πάρει τα καλά της νύχτας, τα κακά τα
0: άφησα. Το ξημέρωμα και η ανατολή και η δύση του ήλιου είναι κάποια...
1: Ναι, τέλος πάντων, έχουμε πάει και με ξημερώματα, αλλά στην παραμυθιά ποτέ. Παραμυθιά.
0: Και τραγούδια ωραία παλιά και λοιπά.
1: Κοίταξε στην παραμυθιά, την έβγαζε τότε 10 τραγούδια. Το Δεν Μπορώ Μανούλα, τη Διεροπολίτησα, τη Βοσκοπούλα, Μιτσιντέιβ, όχι τάλλο. Πώς το έλεγε, δεν μου αρέσει.
0: Σάλιο.
1: Σάλιο. Ναι, και αυτό. Όλα τίποτα. 10 τραγούδια έκανε τη δουλειά σου. Και έφεραν μια γύρω κόσμο, σε ευχαριστώ. Δεν κρατούσε το χορό 2 ώρες. Όπως έκανε εδώ στα Γιάννα και αλλού.
0: Εδώ στα βουνά το Ρινά είναι πολύ πιο απαιτητικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Γι' αυτό το ξέρω. Έφεραν 2 ώρες ο κόσμο, ευχαριστώ και πληρώναν όλοι μαζί, ξέρεις. Χόρευε ένας.
0: Πληρώναν όλοι.
1: Όλοι οι συγγενείς.
0: Ναι. Αλλά αυτό υπάρχει στο Ζαγόρι ακόμα, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και στο Ζαγόρι είναι αυτό, ναι, το ξέρω, και στο Ζαγόρι. Κοίταξε, ναι, στο Ζαγόρι σε έκανε τραγουδιστή καλόν, άμα πήγαινες. Γιατί είχε πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία τραγούδια, από όλο το θέμα τραγούδια.
0: Και ρεπερτόριο, ναι,
1: και ρεπερτόριο μεγάλο. Το Ζαγόρι πρέπει να ανοίξεις τσάμπκα για να πας.
0: Και τα Ζαγόριζα πρέπει να πει στο
1: Πάπικο,
0: τη Σταυρομάνα.
1: Ναι, καλά, αυτό ήταν το Πάπικο, ήταν δίπλα, τα Σταυρομάνα και αυτά. Αλλά χορεύανε όλα φουγισοφαράπ. Τα έχουν του μάνε στα βουνά.
0: Ναι, ναι, τσάμπα.
1: Αυτό που είπα γρηγορότερα, τριγώνε. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, όλα τα χόρευαν εκεί.
0: Η τριγώνα, πάνω εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχαν εξετάσει πανελλαδικέ για κλαίνο ή τραγουδιστή, πρέπει να είναι δηλαδή το σο. Δηλαδή είναι τραγούδι που. Πρέπει και το πλέον να το παίξει, αλλά και τραγουδιστής να το φέρει.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, παλιά τα έπαιζαν μόνο αυτά, γιατί ήταν στην επικαιρότητα του. Ζαγόρι, αυτά χορεύανε. Ειδικά τα Ζαγόρι, όλα τα τσάμικα. Ό,τι τσάμικο μπορείς να φανταστείς.
0: Για πες μας για την παραγγελία που λέγαμε και πιο πριν. Ότι η παραγγελία, αυτό το λένε όλοι οι παλιοί ερμηνευτές που έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή η παραγγελία σε έκανε τραγουδιστή.
1: Βέβαια. Γιατί σου έδινε την παραγγελία, σιωπή μέσα και εσύ έπρεπε να τραγουδείς καλά. Βέβαια όσο μπορούσες, αλλά προσπαθούσες να γίνεις. Γιατί έλεγες μωρά, αν θα έρθει τώρα να σκεφτώ μια παραγγελία, πρέπει να την πω καλά. Γι' αυτό λέμε ότι το μαγαζί στην Αθήνα ήταν σχολείο. Το καλύτερο σχολείο ήταν τα μαγαζιά όταν το λέμες. Γιατί ήταν οι πυρώτες τραγουδιστές, από όλη την Ελλάδα είμαστε. Είμαστε 8 τραγουδιστές μέσα.
0: Από άλλες περιοχές θυμάσαι, ας πούμε, άλλους τραγουδιστές.
1: Θυμάμαι ποιον είχαμε τότε. Είχαμε πολλού να του θυμάμαι.
0: Φερμπίν με άλλε γυναίκε, ξέρω εγώ, α πούμε, τι γίνονται από τρόπο που έχει δουλέψει μαζί.
1: Δόνυψα πολύ και πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Με την Τασία τη Βέρα, την Κολυτήρ.
1: Με τη Βέρα δεν δούλεψα και με την Κολυτήρ. Δούλεψα με την Κοτρότσο, δούλεψα με την Κανιάτσο. Πολύ ωραία τραγουδίστρια.
0: Η Κανιάτσο ήταν από την.
1: Από, ναι, ναι.
0: Από την Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι, με την Κανιάτσο.
0: Αυτή ήταν τελευταία.
1: Δούλεψα με την.
0: Την Καλμάνη.
1: Την Καλμάνη. Δούλεψα με την Καλμάνη. Ναι, και με τη Σαλτού. Αυτές ήταν όλες πολύ καλές τραγουδίστρες.
0: Πού βρίσκεται σήμερα η Σαλτού?
1: Τώρα δεν θα έχει σταματήσει από
0: την Καλμάνη.
1: Ναι, ναι. Καλές τραγουδίστρες αυτές όλες.
0: Η Σαλτού από πού ήταν, από το Βάλτο, από την Άντα, από πού ήταν?
1: Μα κάπου από εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι, από εκεί ήταν.
0: Καλή τραγουδίστρια.
1: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Είχε λίγο από τη χρειά της ελπίδας λίγο έτσι.
1: Κλεφτολόγος η Σαλτού, κλέφτηκα πολύ καλά.
0: Ναι. Ναι. Είναι μια άλλη κατηγορία αυτή, το να πει επιτραπέζου κάποιος είναι δύσκολο, δεν είναι...
1: Ναι, ναι, άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά. Δουλειά ωραία, έχει Θεσσαλία, έχει όλα τα δικά μας και τα δικά της. Ωραία δουλειά έχει Θεσσαλία και πολύ καλός κόσμος και εκεί, πάρα πολύ καλός
0: κόσμος. Και στα Γρεβενά επίσης.
1: Και στα Γρεβενά, όλοι, ναι. Πολύ καλός κόσμος και εκεί. Και γλεντάνε πολύ καλά και εκεί, πάρα πολύ καλά. Όλα τα υπηρώτικα τα παλιά.
0: Τελικά το υπηρώτικο τραγούδι έχει πάει παντού.
1: Παντού.
0: Ίσως ο Πέτρος με τον Αντώνη ευθύνονται πάρα πολύ.
1: Και ο Κιτσάκης.
0: Και ο Κιτσάκης, ναι. Τι είπες τώρα, θα το ξεχνάγαμε. Πες μας λίγο για τον Αλέκο τώρα.
1: Τι να σου πω, μεγάλος τραγουδιστής, να πω. Τι να πω, αυτά τα θηρία του δημοτικού τραγουδιού, τι να πούμε.
0: Είχε ανάγκη αυτός μικρόφωνο άνθρωπος και λοιπά.
1: Όχι, ναι, ήταν βρονταρός.
0: Δούλεψε πολύ με τον...
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά δούλεψα. Όχι πάρα πολύ, ωραίος συνεργάτης. Ωραίος.
0: Και ήταν και ευχάριστος και πρίου.
1: Είχε... Ευχάριστος και με τα καλαμπούργα του και με τα αυτά.
0: Εντάξει, είναι τα κουσούρια και είναι γνωστά λίγο.
1: Ναι, ναι,
0: σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν ογκόλυθοι όμως. Δηλαδή έχετε αφήσει μια
1: παρέα. Κοίταξε, αυτοί έδωσαν το δημοτικό σε όλη την Ελλάδα, το υπρότικο, μπορώ να σου πω.
0: Αυτό σήμερα πάσχουμε από τραγουδιστές. Πάσχουμε.
1: Είπαμε, σήμερα πάει λίγο με το νέο κύμα τραγουδιστής. Τι να κάνει, δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά. Δεν μπορούν τα παιδιά να επιβιώσουν διαφορετικά. Αφού βλέπουμε όλες τα μοντέρνα τραγούδια, ο χορός γίνεται 10 κύκλες. Δεν θα τραγουδήσουν τα παιδιά. Θα τα τραγουδήσουν όλα.
0: Εξολέθερος χορός έχει αυτά τα...
1: βέβαια.
0: Τα άσχημα εντός εισαγωγικών πράγματα, εντάξει, είναι σαν την παραγγελία.
1: Εντός, θα το κάνουμε.

0: Αγώνα μου, να μην ξεχάσουμε και τον Ναπολέον το δράμα που έφυγε για αυτός από τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Και είχατε μεγάλη συνεργασία με τον Ναπολέον.
1: Πολλά χρόνια δούλεψα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας κλαρινίστας μεγάλος. Τι να πούμε τώρα για τον Ναπολέον το δράμα.
0: Ιδιαίτερος και πολύ... πολύ, πολύ δύναμη.
1: Ναι, νευρικός απάνω στη δουλειά. Και τα ήθελε όλο και αυτός να είναι...
0: Ήταν αγχώδης άνθρωπος να πολύ.
1: Ναι, όπως του λες.
0: Είδες ο καθένας για το χαρακτήρα του. Άλλο
1: σωστά.
0: Ο Πέτρος.
1: Άλλο ο Δάμος.
0: Άλλο ο Ναπολέον, ναι. Ο Σταύρος άλλος.
1: Άλλο Σταύρος, ναι.
0: Κορυφαίες, ας πούμε, όλοι αυτοί.
1: Ναι, με το δικό τους το...
0: Ανεπανάληπτη, δεν πρόκειται να ξαπεράσουν.
1: Δικό τους ταλέντο.
0: Ναι. Και με σφραγίδα και με ταυτότητα.
1: Και με σφραγίδα και με ταυτότητα, όπως το πες.
0: Αυτό δεν έχουμε σήμερα.
1: Αυτό δεν έχει σήμερα.
0: Αυτή η ομογενοποίηση, δηλαδή. Παίζουν όλα τα παιδιά που να παίζουν.
1: Τώρα ξέρεις, ακούς τη γρίβα και όλες θέλουν να τραγουδήσουν έτσι ίδια. Δεν γίνεται.
0: Μακάρι να τραγουδήσω τη γρίβα.
1: Πρέπει να έχεις τη δικιά σου τη χρειά να τραγουδήσεις. Το δικό σου χρώμα στη φωνή.
0: Γιατί η γρίβα είναι ορθόφωνη.
1: Άσε, η γρίβα είναι μελετημένη, μάτια μου, δεν είναι έτσι. Είναι από δύο η κοπέλα.
0: Είναι η Μαρινέλα του Δημοτικού Τραγουδιού.
1: Έτσι, μπράβο, μια χαρά την είπες.
0: Και να πω για σένα ότι είσαι η Αρίθα Φράγκλιν του Υπηρώτικου Τραγουδιού. Αυτή που ξέρω ποιο είναι η Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Η μεγάλη ερμηνεύτρια τη Σόου.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Όχι, ας το ψάξουν ποια ήταν. Εσένα δεν ξέρουμε, ας ψάξουν τώρα οι ακροατές για την Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Γιατί αυτό το πράγμα, όχι, λέμε την αλήθεια και λίγα λέμε. Γιατί ο αυτοσχεδιασμός στην επιρροτική μουσική υπάρχει. Και εσύ το έχεις τη φορή σου αυτό το πράγμα. Από την ερμηνεία βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Και η πρόζα που λέγαμε προηγουμένως. Να πούμε τώρα ότι εσύ έχεις φύγει από τα σύνορα της Ελλάδος, έχεις πάει και στους γενείς.
1: Έχω πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με τους βορειοπηρώτες πήγα εκεί. Λίγο ωραία μας υποδέχτηκαν, περάσαμε ωραία, μας φιλοξενήσανε πάρα πολύ καλά. Ναι, έχω πάει στη Γερμανία πολλές φορές με όλους και με τον Σταύρο και με τον Πέτρο. Έχουμε πάει στην Ολλανδία, τον Πέτρο με τον Αντών και εγώ. Εκεί τραγουδήσαμε σε αίθουσες που ήταν όλοι μουσικολόγοι. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Το κοινό δηλαδή ήταν...
1: Το κοινό ήταν όλοι μουσικολόγοι.
0: Και τι συμπεράσματα έβγαλε αυτή, τι
1: είπα. Αρέσαμε.
0: Εγώ βλέπω τους ξένους, οι οποίοι όταν γνωρίζουν την περιοδική ειδικά μουσική παράδοση, όλη την παράδοση της Ελλάδος, μένουν εκστατικοί.
1: Ναι, τώρα είχε έρθει ένας από την Αμερική, ένας Αμερικάνος και δώσαν μια συνέντευξη για το δημοτικό τραγούδι, για την παράδοση. Ενδιαφέρονται να μάθουν ο κόσμος. Είναι αυτό πάρα πολύ καλό να ξέρεις για όλο τον κόσμο. Αυτοί θέλουν να μάθουν την παράδοση όλου του κόσμου μάλλον.
0: Εγώ βλέπω τώρα και πρόσφατα ο Μάνος ο Γαλινοτόπουλος είχε...
1: Ναι, μεγάλο και αυτός.
0: Μεγάλος μουσικός και καθηγητής δάσκαλος.
1: Και καθηγητής δάσκαλος.
0: Και έδειχνε έναν, νομίζω, μαθητής του, ένας ο οποίος ήταν από Ελληνοσουηδός. Mm-hmm. Και έπαιζε μαθητής του, τώρα δεν κατάλαβα τι συνάντησα. Και έπαιζε ένα τραγούδι φερμένο στον πατέρα του, ένα μυρολόι, με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, έρχονται να μελετήσουν όλοι οι ξένοι μουσικοί.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός. Ερχόταν διάφορο τον Πέτρο Λούκα.

0: Λοιπόν, Παγόρα μου, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την κουβέντα μας, που σίγουρα είχαμε πόσα πράγματα ακόμα να πούμε, πού να συμπεριλάβεις μέσα σε λίγη ώρα όλο αυτό το πλούτο, σχαλκιάδες από την προσωπική σου πορεία κλπ. Τι να πρωτοποιείς. Τώρα με τα ξαδέρφια σου βλέπεστε, έχετε έτσι, με το Λάκι, με το Χρήστο κλπ.
1: Βλεπόμαστε, ναι. Όχι συχνά, πολύ, αλλά βλεπόμαστε.
0: Ο Λάκι συνεχίζει και αυτός, και αυτός.
1: Ναι, ναι, με το Λάκι έχουμε μια ηλικία.
0: Ναι. Είχε πάθει και το ατύχημα και τα λοιπά, αλλά...
1: Ναι, καλά είναι τώρα.
0: Και αυτός μεγάλη πορεία και λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχεις αποκομίσει εσύ όλα αυτά τα χρόνια, τι κρατάς από την καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι αυτό που...
1: Εγώ την καλοσύνη που μου έδειξε ο κόσμος, την αγάπη του κόσμου.
0: Και είσαι ευχαριστημένη που έγινε στο νερό σου.
1: Βέβαια, το νερό μου έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος με αγάπησε, τους σεβάστηκα και με σεβαστήκανε. Ό,τι έδωσα, πήρα, Γιώργο μου, τον κόσμο.
0: Είχες και το μεγάλο αυτό πλούτο για την πρίκα. Από τους γονείς σου,
1: ναι, αλλά αυτό το έχεις, αλλά πρέπει να το κρατήσεις. Αν δεν το κρατήσεις. Εγώ το κράτησα όμως, Γιώργο.
0: Το κράτησες και το ανέβασες κιόλας.
1: Και το όσο μπορώ, εντάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και μια εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν δύσκολη και πόσο μάλλον σε αυτή τη δουλειά.
1: Όχι, όταν ξεκίνησα εγώ είχε ξεφύγει λίγο αυτό το θέμα.
0: Είχε φτιάξει.
1: Είχε φτιάξει λίγο το... Ύστερα εγώ βγήκα με τον άντρα μου στη δουλειά. Είναι πολλά τα άτομα που είχα.
0: Σας είχε μάθει και ο κόσμος.
1: Μάθει και ο κόσμος, μου έλεγε με τον άντρα μου αυτό, ναι.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι ήξερες να κρατάς τη θέση σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί όποιο και να σου να...
1: Όχι,
0: ναι. Όταν δηλαδή κάποιος, γι' αυτό λέμε ότι κάποιος είναι κύριος ή κυρία, γιατί πρώτα είναι κύριος και κυρία του εαυτού του.
1: Ναι, πρέπει να σεβαστείς τον εαυτό σου και μετά τον κόσμο. Γιατί άμα σεβαστείς τον εαυτό σου, είσαι καλή και στον κόσμο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι ακόμα σε υπάρξεις.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να είσαι για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Τι έχεις να συστήνεις στα καινούργια παιδιά που ασχολούνται και με το τραγούδι και με
1: στα παιδιά έχω να συστήσω να κάνουν ρεπερτόριο και το παλιό και το καινούργιο, για να μπορούν, γιατί τα ζητάνε τα παλιά τα τραγούδια σε όλα τα πανηγύρια και προπαντός νεολαία, και να είναι σωστές απέναντι στον κόσμο.
0: Λοιπόν, Παγόνα μου, ευχαριστούμε, ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες σήμερα, γιατί είσαι αυτή που είσαι και διδάσκεις και με τον τρόπο που ερμηνεύεις και με το ήθος σου και την παρουσία στον χώρο.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εγώ είμαι χαρούμενη που ήρθα εδώ σήμερα και τα είπαμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.

είχε σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου των Πατριαρχών. Αυτοί θυσιάστηκαν, έδωσαν τη μάχη και πήραν την αμοιβή, την αιώνιο προσβή. Άνθρωποι ήταν και δεν το αποκλείουν σε δυσκολότερες μέρες σαν τις δικές μας σήμερα. Πόσο χρειάζεται πραγματικά να ανασκομπωθούμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε το φως του κόσμου. Όχι φώτα μόνο. Βεβαίως απαραίτητα είναι και αυτά τα γράμματα, αλλά τα φώτα τα πνευματικά, τα φώτα της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αν η ζωή δεν ταιριάζει, δεν αγαπάει, δεν φροντίζει, δεν συγχωράει και δεν συμβαδίζει με τον συνάνθρωπο, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έχουμε ένα εγώ και το εγώ αυτό πολλές φορές μας βάζει, πέφτουμε τόσο χαμηλά όσο δεν περιμένουμε. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δύσκολοι πραγματικά καιροί, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα και παράλογα και παράνομα σχέδια που σχεδιάζουν να μετατρέψουν και αυτή την Ευρώπη ακόμα, σαν όπως λέμε, όπως έλεγαν κάποτε, την ακόμα Ηνωμένη Πολιτεία, την Ηνωμένη Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φέρουν τι, και στα ήθη και τα έθη. Να μην είναι ακριβώς η πίστη μας ελεύθερη, να συμβιβαστεί και να συνεργαστεί

είναι ανάγκη φόβος. Γιατί κανένα λιχνάρι δεν τον άφησε να το βάλεις πίσω από την πόρτα ή κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετήσει μια θέση για να βλέπουν οι σπορευόμενοι. Έτσι ακριβώς καλούμεθα και σήμερα. Κλήρος και λαός. Και οπωσδήποτε και καθένας από τη θέση που βρίσκεται. Και από το αξίωμα κατά κόσμο που πήρε ακόμα εκεί, οράνει ακόμα αξίωμα. Χρειάζεται να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα. Όχι να σκανδαλίζουμε και όχι να κάνουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας έχει βαρεθεί ο κόσμος όταν είμαστε τόσο ατομιστές ή τόσο αδιάφοροι και άσχετοι ή ακόμα και χρηματολάτρα. Πόσα πράγματα πραγματικά καλούμεθα που είναι τι, ενώ όσα ακριβώς τι, όσο θα περιφρονήσουμε την ύλη, αλλά τόσο θα μας κυνηγήσει να για να έρθει, και όσο την κυνηγάμε αλλά τόσο μας δένει μαζί της. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη μας, την πίστη και τα ήθη και τα έθιμά μας, να κρατήσουμε πραγματικά αυτό που λέγεται σπίθα, που λέγεται Ελλάδα, αυτό που λέγεται Ορθοδοξία, αυτό που λέγεται πραγματικά τι, άνθρωπος για συνάνθρωπο, όχι άνθρωπος για τον εαυτούλη του. Ελλάδα. Δεν αρκεί το αν εγώ είτε νηστεύω είτε εκκλησιάζομαι. Χρειάζεται αγώνας. Και ο αγώνας αυτός είναι, λέει, ότι τι. Ως γαν ποιήσει, ελάχιστο κληθήσετε. Ως γαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγρα κληθεί στη βασία του ουρανών. Δηλαδή, εκείνος που θα κηρύττει το λόγο και θα κάνει από οτιδήποτε πάντα όλα, αν δεν έχει και πράξη, είναι σχεδόν τι, πολλές φορές και σκάνδαλο. Και μας χρειάζεται να κάνουμε τι. Να έχουμε το λόγο και που χρειάζεται και όταν χρειάζεται, αλλά να έχουμε όμως τι. Να μιλήσει και η άφωνη φωνή αυτή που είναι των έργων, της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αυτού καλούμεθα, δεν καλούμεθα να κάνουμε λάβαρο σημαία, να κάνουμε τι είμαστε εμείς. Και όσο ακριβώς από χαμηλά θα έχεις θεμέλιο, με πίστη και με αγάπη και με την ορθοδοξία οδηγό, ακριβώς τι, τότε είναι εκείνοι που θα μπορέσουν τι, να υποχωρήσουν και να σταματήσουν όλες αυτές τις ιδέες τις οποίες πραγματικά έχουν για τον τόπο μας. Σας έχω πει πάρα πολύ καιρό πιο μπροστά. Από κάπου κάποτε μου είπε ένας, ο οποίος ήταν τι, επίσκοπος. Εκεί προς τα μοιραστή μου είχε πει. Μιλάμε τώρα πρώτα 70. Εκεί προς τα μοιραστή. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Και τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και θα τα φέρουν έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο ακόμα που δυστυχώς, δεν ξέρω, το έχουν εγκρίνει απαξάπαντες οι πολιτικοί μέχρι σήμερα που ήταν. Ότι τι, καμπάνια τουρισμού, γκαρσονάκια των Ευρωπαίων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αράβων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αμερικανών, γκαρσονάκια. Χαστούκια να τρώμε και να μην ευχαριστώ. Τα μέρη και τα πάντα όλα θα τα αξιοποιήσουν εκείνοι κατά τον τρόπο. Μην μας φαίνεται παράξενο. Ούτε ακόμα να πεις κάτι τέτοιο. Εκείνο που χρειάζεται, άμα κρατήσουμε πραγματικά, επαναλαμβάνω, την πίστη και την αγάπη του, δηλαδή προς τον συνάδελφο και την παράδοσή μας, θα πάρουν μαθήματα. Αν δεν τα κρατήσουμε, θα πάρουμε παρανομίες. Μην πω ακόμα και ανηθικότητες. Μην πω ακόμα και άλλες ιδέες εωσφορικές, τις οποίες είναι τι, που εφτάχει σήμερα, ότι ακόμα και η παιδεραστία θα βγει δηλαδή μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και να παρακαλάμε τον Θεό οπωσδήποτε να βρεθούν τέτοια αναστήματα. Αλλά για μένα ο Θεός είμαι σίγουρος ότι αν δεν βρεθούν κάτι να μιλήσουν σαν τους Αγίους Σημερινούς

Σαν τόσους πολλούς Αγίους που έχουν πραγματικά απομολόγησαν, νεκρούς θα αναστήσει. Αλλά επειδή θα υπάρχουν, αλλά γιατί ακόμα σιωπούν, μην μας πάρει σβάρνα το νερό. Να το φράξουμε προτού έρθει και μπει μέσα στα σπίτια μας και μέσα στις ιδέες και μέσα ακόμα στα μυαλά μας. Και το θεωρούμε ότι τι, είμαστε προδεδομένοι λαοί, γιατί ξέρουμε ξένες γλώσσες και θα βγούμε έξω και θα πάμε βρονιδιά, θα κάποτε. Χαμάλης θα γίνεις, υπηρέτης θα γίνεις, γκαρσόνης θα γίνεις, γι' αυτό σε θέλουνε, γι' αυτό με θέλουνε, γι' αυτό μας θέλουνε. Και το δηλώνουμε κι εμείς, καμπάνια τουρισμού. Όλα αυτά τα πράγματα, όσο και να κοπιούν και να αγωνίζονται, εκεί θα μας καταλήξουν. Τώρα, όλοι, δεν ξέρω, ανάλογα. Ανάλογα με τις αντιδράσεις του καθημερινού και ανάλογα με το κίνημα που θα κάνει για φιλοδοξίες ή ακόμη και για χρηματολατρία. Χρειάζονται οπωσδήποτε και υλικές θυσίες για να μπορέσουμε πραγματικά να κρατήσουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε, αν δεν ξεριζωθούμε και αν ακόμα μας δένουν τόσο πολύ τα υλικά πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και θα μας έχουν όργανα, όπως ακριβώς και μέχρι τώρα, πισόπλατα, μας χτυπούσαν άσχημα. Τώρα αρχίζει και βγαίνει πιο φανερό. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε δεύτερο. Ας παρακαλέσουμε και τους τρεις τους μεγάλους ιεράρχους, ο οποίος πραγματικά είναι τι, Αλέξανδρος, Παύλος και Ιωάννης. Πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε τα σφυγά ημών.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα, 31 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου στην Αγία Σωρό και την ανάμνηση του θαύματος στην Βασίλισσα Ζωή, τη μνήμη της ανακοινήσεως του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Αιώριο, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Εκπέργης της Παμφιλίας, των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Φαύστου, Ανδρέου και Ηρακλείου, του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου, του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, των Αγίων Επτά Γαζαίων Παρθένων και των Αγίων 366 Μαρτύρων των από την Οικομίδια.

καθόλου το έτος είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε πρώτον μεν την Παναγία Τριάδα, τον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος μας έπλασε και μας ανέπλασε για την πολλή του ευσπλαχνία και αγαθότητα. Δεύτερο δε, την Κυρία Θεοτόκο, δια της οποίας απολαύσαμε και απολαμβάνουμε τόσα αγαθά. Εάν όλους τους άλλους Αγίους εορτάζουμε και εγκομιάζουμε, διότι φάνηκαν ευγνώμονες προς το Θεό, φυλάγοντας τα Άγια και Σωτήρια προστάγματά Του, πόσο μάλλον πρέπει να εορτάζουμε την υπεραγία του Θεού Μητέρα, η οποία για την πολλή αγιότητα, ταπεινοφροσύνη και καθαρότητά της, τον έκανε και έκλεινε τους ουρανούς και σαρκώθηκε από αυτή για να σώσει τον άνθρωπο ο φιλάνθρωπος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας πρεπόντως θέσπισαν να την εορτάζουμε, όχι μόνο στις μεγάλες της εορτές, τη γέννηση, τα εισόδια, την υπαπαντή, τον Ευαγγελισμό και την κοίμηση, αλλά και σε άλλες μέρες κατά τις οποίες τέλεσε θαυμάσια και μάλιστα με τα Άγια της ενδύματα. Η τίμια ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν μαζί με την τίμια αισθήτα της από μια Παρθένο Ιουδαία. Κατόπιν μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη Ζήλα του Πόντου της Καπαδοκίας και από εκεί ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατατέθηκε σε λαμπρή θήκη η οποία ονομαζόταν Αγία Σωρός στο ναό της Θεοτόκου της περιοχής των Χαλκοπρατίων. Πότε έγινε αυτή η ανακομιδή και κατάθεση δεν είναι με βεβαιότητα γνωστό. Σύμφωνα με τη Χρυσή Σφραγίδα, το υπόμνημα και τη χρονολογία τα οποία βρήκε ο βασιλέας Λέων μέσα στην Αγία Σωρό, πιθανότερο είναι να έγινε επί του βασιλέα Αρκαδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 395 μέχρι το 408 μετά Χριστόν. Έτσι, σχετικά με την τιμία ζώνη της Θεοτόκου, επιτελούνται δύο εορτές. Η μία στις 12 Απριλίου με την ευκαιρία της μετακομιδής από τη Ζήλα στην Βασιλεύουσα. Δεύτερη είναι η σημερινή, με την οποία εορτάζεται η κατάθεσή της στην Αγία Σωρό, επιτελείται δε και η ανάμνηση του θαύματος που έγινε στη Βασίλισσα Ζωή. Δηλαδή μετά παρέλευση 410 ετών από την κατάθεση, ο βασιλέας Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό χάρη της συζύγου του της Βασίλισσας Ζωής, η οποία ενοχλούνταν από ακάθαρτο πνεύμα, διότι είδε αυτή στον ύπνο ότι εάν τοποθετούνταν επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου θα ελευθερωνόταν από το δαιμόνιο. Όταν λοιπόν ανοίχτηκε η Αγία Θήκη, βρέθηκε η τίμια αυτή ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου να ακτινοβολεί λαμπρότατα, έχοντας χρυσή σφραγίδα και σύντομο υπόμνημα, το οποίο ανέφερε λεπτομερώς την ινδικτιώνα, το έτος και τη μέρα κατά την οποία ανακομίστηκε στη Βασιλεύουσα και ακόμη ότι εναποτέθηκε στη θήκη και σφραγίστηκε με τα χέρια του βασιλέα Αρκαδίου. Αφού λοιπόν προσκύνησε και ασπάστηκε την τίμια ζώνη ο βασιλέας, την άπλωσε ο τότε πατριάρχης πάνω στην Πάσχουσα Βασίλισσα και ότου θαύματος, αμέσως ελευθερώθηκε αυτή από το δαιμόνιο. Έτσι, αφού όλοι δόξασαν το Θεό και σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την Πανάχραντη Μητέρα Του, απέθεσαν πάλι την τίμια ζώνη μέσα στην Αγία Σωρό, όπου ήταν προηγουμένος. Ας αναφερθεί ακόμη σχετικά με το ναό της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατία, ότι τον ανοίγηραν ο βασιλέας Ιουστίνος και η σύζυγός του Σοφία. Στην αγρυπνία δε που γινόταν στο ναό αυτό διάβαζαν σημαντικοί άνδρες, οι οποίοι θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή να υπηρετούν το Θεό, δηλαδή ο Ραγκαβέ πριν γίνει βασιλέας, ενώ ήταν κουροπαλάτης, και ο Βάρδας Κέσαρ και πολλοί άλλοι μεγιστάνες, οι οποίοι κανοναρχούσαν
και πολλές άλλες ιδιαίτερες διακονίες έκαναν. Λέγεται δε ότι η βασίλισσα Πουλχερία από την ευλάβεια και αγάπη που είχε προς την κυρία Θεοτόκο πέρασε στη ζώνη αυτή χρυσές σειρές οι οποίες φαίνονται μέχρι σήμερα. Αργότερα βασιλικός σταυρός στον οποίο ήταν η τίμια ζώνη και τίμιο ξύλο ήρθε στα χέρια των Βουλγάρων και έμεινε σε αυτούς. Κατά το 1101 ο κνέζης της Σερβίας Λάζαρος αφιέρωσε τον σταυρό αυτό καθώς ήταν με την Αγία Ζώνη και το Τίμιο Ξύλο στην Ιερά και Βασιλική Μονή του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους όπου σώζεται μέχρι σήμερα. Στο πίσω μέρος του σταυρού αυτού βρίσκονται σερβικά γράμματα με τα οποία σε ελληνική μετάφραση γράφεται «Λάζαρος εν Χριστώ το Θεό, κνέζης Σερβίας και βασιλεύς Γρεκίες, ανατίθιμη το κρατεών όπλων, συν τη αχράντο ζώνη της Παναγίας μου, τη μονή βατοπεδίου της βασιλείας μου, 1101». Από τότε η τίμια ζώνη δεν βγήκε από τη μονή του βατοπεδίου μέχρι το 1963, οπότε διακομίστηκε στην Αθήνα για προσκύνηση με την ευκαιρία των εορτών της Κυλιετηρίδος του Αγίου Όρους.

Η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, της οποίας τη μνήμη σήμερα η Εκκλησία λατρευτικά επιτελεί, μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε την ευλάβεια και την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς τη μητέρα του Θεού και δική μας μητέρα, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί μια προτροπή και εμείς να έχουμε και να φοράμε την πνευματική μας ζώνη, τη ζώνη της εγρηγόρσεως και ιδιαίτερα της σοφροσύνης. Το φόρεμα της ζώνης είναι χαρακτηριστικό της ετοιμασίας και της ετοιμότητας, ενώ το λύσιμο της ζώνης σημαίνει χαλάρωση του σώματος και του πνεύματος. Ο Κύριος είπε «Έστωσαν ημών εωσφίες περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εμείς όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτό». Να είστε συνεχώς έτοιμοι, με δεμένη τη ζώνη στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια, σαν τους ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έλθει και χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξουν. Και παρακάτω συνεχίζει: «Γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Να είστε έτοιμοι, διότι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ετοιμάζεστε διαρκώς. Σημασία δεν έχει το πότε θα έλθει ο Κύριος. Σημασία έχει όταν έρθει να μας βρει έτοιμους. Ο Χριστός θα έρθει για όλους μας κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Θα έρθει όμως και για τον καθένα από εμάς κατά την ώρα του θανάτου μας, εφόσον απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Αλλά η Βασιλεία του Θεού, η χάρη του Θεού, η άκτιστη ενέργειά Του λάμπει και έρχεται συνεχώς και ιδιαίτερα κατά τη Θεία Λειτουργία. Κατά δε τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, απλώς θα φανερωθεί στην εντέλεια, στην πληρότητά της. Επομένως ο Χριστός έρχεται και συνεχώς. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και διπνήσω μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού». Το πρόβλημα είναι εάν εμείς ακούμε το κτύπημα, εάν θέλουμε να μπει, εάν είμαστε έτοιμοι, κατάλληλοι να τον δεχθούμε, ή μήπως σε άλλα πράγματα έχουμε το νου μας στραμμένο και ως εκ τούτου ούτε τον βλέπουμε να έρχεται, ούτε ακούμε τα χτυπήματά του. Μήπως αλλού έχουμε την καρδιά μας δοσμένη και έτσι ούτε τη διάθεση έχουμε να εισέλθει, ούτε την κατάλληλη προετοιμασία για να μείνει. Όμως χρειάζεται να πάρουμε τη ζωή μας στα σοβαρά και μάλιστα τώρα. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτόν τον χρόνο αν τον χάσουμε? Θα έρθει ώρα κατά την οποία θα αναζητούμε τις μέρες αυτές και δεν θα τις βρίσκουμε. Να αρχίσουμε από σήμερα, από τώρα, την προετοιμασία της ψυχής μας για να δεχτεί το Χριστό, τη χάρη του Χριστού, να τη δέχεται συνεχώς και να επιτελείται η καλή, η θεϊκή αλλίωση. Μακάρι η δούλη εκείνη, ους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας. Αμήν λέγω ημίν, ότι περιζώσεται και ανακλινεί αυτούς και παρελθόν διακονήσει αυτής.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: άλλα μαγαζιά στην Αθήνα που...
1: Εγώ το πρώτο ήταν ο Σκάρος, μετά δούλεψα στο Βάγια, στο Υπηρώτικο Σελόνι, μετά δούλεψα και στον Πετρολούκα.
0: Α, πολλά χρόνια, ναι.
1: Ναι, μετά, τώρα τελευταία δουλέψαμε εκεί, πολύ καλά μαζί με τον Τζίμα. Στο Ήπειρος αγάπη μου. Και στο μαγαζί αυτό με ροποτούχε ένας από το... Ο Γιώργος ο Τζιμογιάννης.
0: Α, ο Τζιμογιάννης, ναι.
1: Και στο Τζιμογιάννη δούλεψα.
0: Τώρα είπαμε προηγουμένως για τον Αλέκο τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Αυτός πολύ μεγάλος τραγουδιστής, έτσι.
1: Πολύ καλός τραγουδιστής, ναι. Αυτός έγινε τότε στο ατύχημα εκεί στην Γερμανία και είχε πέσει λίγο άνθρωπος.
0: Το ατύχημα.
1: Σκότωσαν τον αδερφό του μέσα σε ένα γλέντι, δεν ξέρω κάπως.
0: Ναι. Έτσι, ναι. Και από αυτό ήρθε πολύ
1: και από
0: πίσω.
1: Εκεί ήρθε πίσω ο άνθρωπος, ναι. Ωραίος τραγουδιστής, πολύ καλός.
0: Και δισκογραφία και...
1: Και δισκογραφία, απ' όλα.
0: Και αυτός είναι πρώτος ξάδερφος του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι κάνω λάθος.
1: Όχι πρώτος ξάδερφος, υπήρχε μια συγγένεια όμως.
0: Το υπήρχε είναι Κώστας και του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, ο Γιάννης Κωνσταντίνου.
0: Κωνσταντίνου. Δεν είναι Κώστας που υπήρχε.
1: Όχι, όχι, Κωνσταντίνου.
0: Και είχε τον αδερφό.
1: Μεγάλος τραγουδιστής,
0: ε. Ναι, ναι,
1: τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Έχω δουλέψει μαζί του πολύ, έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά με τον Γιαννάκη. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Μιας και αναφερόμαστε τώρα συνεργασίες, πες μας λίγο συνεργασίες.
1: Κοίταξε, δούλεψα με πολλούς, γιατί ήμουν ελεύθερη, δεν είχα συγκρότημα κάποιο καιρό. Είμαι ευχαριστημένη από όλα τα παιδιά. Δούλεψα πολύ καλά, χαρούμενα. Όταν πάω σε μια δουλειά, κοιτάω να περάσω καλά, Γιώργο. Γιατί αν δεν περάσει καλά, δεν έχει απόδοση και στο τραγούδι.
0: Δεν είσαι μέσος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Και τα ελαττώματα του κάθε μυαλό, λέω εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Αν δεν θέλω, δεν μου αρέσει, μην ξαναπάω. Όχι να πάω και να έχω και να λέω πώς θα παίζεις εσύ και τι κάνεις και...
0: Μετά μια βραδιά θα περάσει. Γιατί να περάσει.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη όταν πάω για δουλειά και περνάω πάρα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό δείχνει ότι είσαι άνθρωπος υφής,
1: έξυπνος
0: άνθρωπος, αλλά. Δεν είσαι
1: μίζερος,
0: αυτό είναι σημαντικό.
1: Δεν είμαι μίζερος στη δουλειά μου, κοιτάω να περάσω καλά. Και με τα καλαμπουράκια μας, να γελάσουμε. Να...
0: Άμα δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, βγαίνει.
1: Βέβαια, και τα παιδιά λένε πιο να έχουμε την παγόνα, ωραία θα τα περάσουμε.
0: Φέτος το καλοκαίρι για πράγμα, πάλι...
1: Με πολλά συγκροτήματα.
0: Τώρα για τη δισκογραφία, εκτός δηλαδή από αυτά τα τραγούδια, έχεις ηχογραφήσει και με τον Σταύρο Καψάλη.
1: Και με τον Σταύρο Καψάλη και με τον Γιώργο τον
0: Χαλιγιάννη.
1: Με αυτούς νομίζω, δεν έχω κάνει. Με τον Πέτρο Λούκα.
0: Με τον Πέτρο Λούκα. Για πες μας τώρα για τον Πέτρο, γιατί χάθηκε τώρα τελευταία και...
1: Ναι. Πολύ καλός είναι ο Πέτρος, ωραίος άνθρωπος.
0: Γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι, και δεν έλεγε καλιά κουβέντα για κανένα μουσικό.
0: Επίσης... Κάπως μου έλεγες, δεν τον έδεις ποτέ
1: ναι.
0: Μεθυσμένο, αν και έπινε.
1: Ποτέ.
0: Και ποτέ νευριασμένο.
1: Μεθυσμένος, ούτε νευριασμένος. Και είχε, ο Πέτρος Λούκας είχε μια μορφή γλυκιά όταν έπαιζε. Γελούσε, ήτανε, τον έβλεπες και σου δίνε χαρά. Επίσης και ο Αντώνης σοβαρός και πολύ καλός τραγουδιστής. Και πολύ σοβαρός, έχω δουλέψει πολύ με τον Αντώνη, πολύ ευχαριστημένο.
0: Του στήριξε πολύ τον Πέτρο.
1: Βέβαια, είχαν δέσει. Γίνηκαν κόμπους αυτοί οι δυο. Και όπου πήγαιναν περνούσανε, όπου πήγαιναν.
0: Εντάξει, έχουν αφήσει και μεγάλο έργο και...
1: Πολύ μεγάλο όνομα που λέμε εμείς στη δουλειά μας.
0: Ο Αντώνης έβαζε το μυαλό από ό,τι φαίνεται, τις
1: ιδέες. Ναι. Και ο ένας ήταν για τον άλλον.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά που και ο Αντώνης θύμισε την Ήπειρο και η Ήπειρος του επέστρεψε.
1: Ναι.
0: Μα έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ο Αντώνης μπορεί να μην ήταν υπερώτης, αλλά τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά λένε αν δεν είναι υπερώτης, δεν έχει σημασία. Τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Εμείς από δυο...
1: Τραγούδησε από όλο το θέμα,
0: ναι.
1: Δεν τραγούδησε μόνο υπερώτικα.
0: Από δύο ανθρώπους μάθαμε το υπερώτικο. Από σένα και τον Αντώνη. Γιατί υπήρχαν και άλλοι τραγουδιστές δικοί μας, και ο Βάγιας, και ο Σάτρας, και ο Κούρδης και λοιπά, αλλά όπως το πρόβαλε αυτός.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα, εσύ είσαι αυτή που είσαι. Το short dog που έκανε. Δηλαδή, οι περισσότεροι τραγουδιστές τραγουδούσαν όπως είπε μόλι, για πολλά το απογονήσω.
1: Ο Αντώνης ήξερε, ξέρετε, έκρινε, ήταν πολύ έξυπνο στη δουλειά του Αντώνη. Πήγαινε ψηλά, μπορούσε να αλλάξει μόνος του.
0: Ναι.
1: Έλεγε τα τραγούδια που ήταν, είχαν χαμηλές, από ψηλά και όταν έλεγε τραγούδια που ήταν από ψηλά έπεφτε μόνος του και πήγαινε πιο χαμηλή.
0: Ίσως ίσως επειδή ήταν και Μπουζουξής.
1: Ήταν Μπουζουξής ο Αντώνης, ναι, ναι.
0: Και από εκεί...
1: Και ψάλτσι ήταν λίγο, λέει στο χωριό του. Όχι, δεν είναι πολύ καλός τραγουδιστής, τι να πούμε τώρα. Αντώνη Τζίμα, τι να πούμε τώρα για αυτούς.
0: Όσο Τζίμα, φυσικό φαινόμενο.
1: Άντε, τι να πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια, τα λένε αυτοί μόνοι τους όλα.
0: Μα είναι τέτοιος ο πλούτος που έχουμε στην Ήπειρο και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως ότι τα νέα παιδιά ακολουθούν.
1: Ακολουθούν.
0: Και βλέπεις τα πανηγύρια ότι. Να πούμε, ξαγυρνάμε τώρα στους Χαλκιάδες. Δεν υπάρχει πλέον να πηγαίνουν στους Χαλκιάδες. Ήταν η Χαλκιάδες κορυφαία κομπανία, ήταν και τα Τακούτσια στο Ζαγόρι.
1: Πολύ καλή κομπανία. Τα Τακούτσια.
0: Έπαιρνα και τον Παπατά σου Χλάρινο.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Το Χρόνι, που το Χρόνι του Καψάλη,
1: ναι.
0: Το Φίλπα το Ρούντα.
1: Το Φίλπα το Ρούντα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα Τακούτσια και... ήταν ένα πολύ δεμένο συγκρότημα που αν θα τα παίζανε λάθος, θα το παίζανε όλα λάθος και θα έβγαινε σωστό. Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Και πάλι να φέρουμε σε νεόκοπους κριτές λένε μου, τι έπαιζε ο Μπαρμπασπύρος με τον λόγο, τι έπαιζε ο Μπαρμπακώστας.
1: Τι λες ρε, τι λες.
0: Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η κριτική.
1: Καλή αυτή ξεχνάζοντα τα μοντέρνα τραγούδια. Φουστανάκι με καρό, σίδα να κλαδεύεις με τριανταφυλιά, αυτά ήταν τότε. Όλα αυτά τα έλεγαν αυτοί, όλα, όλα, όλα.
0: Μα πήραν τραγούδια, επειδή είχαν παίξει κάποτε με τον Μπαρμπαμάρκο, το Βαμβακάρι που έπαιξε κάτω στο Μόρκο.
1: Δεν το ξέρω παίξει, αυτό.
0: Και είχαν πάρει τραγούδια του Χρυσούζη. Που τον έλεγε ο Μάρκος.
1: Ναι.
0: Τον έλεγε πιο αργά.
1: Ναι.
0: Βρε Χρυσούζη όλη μέρα που γυρνάς και πικροπίνεις.
1: Ναι, πικροπίνεις.
0: Και το έκαναν
1: και στο σπίτι ευδάνε όλο νηστικό να αφήνεις.
0: Ακριβώς. Mm. Και το έκαναν μετά αυτή δικό τους.
1: Ναι.
0: Τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, Μαργαρί.
1: Καλέ, αυτοί ήξεραν όλα τα τραγούδια, τα μοντέρνα της εποχής. Όλα. Τα λέγανε όλα αυτοί. Όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Ήταν η ιστορία.
1: Μια κότα στρουμπουλή. Τα θυμάμαι σαν τώρα που
0: του
1: γούναμε. Του γούναμε. Πολλά τραγούδια, πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν ένα συγκρότημα δεμένο με πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.

0: Λοιπόν, από αυτό που ήθελα να πω για τους Χαλκιάδες. Αυτή η τριπλέτα, ένα βράδυ και ο Χάρος, για πες μας χάρη να χαρίσει ποιος πλούσιος απέθανε. Δηλαδή, μας επανήγερε μας στο γάμο, στο ξημέρωμα.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές το έχω ζητήσει.
1: Το πιο ξημέρωμα και στη μέση. Το Χάρος λέει άλλος.
0: Πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Τι να πω, αυτοί ήταν οι μουσουργοί.
1: Ναι, αυτοί έχουν πολύ ωραία λόγια αυτά τα τραγούδια. Άμα τα σκεφτείς τα λόγια που έχουν αυτά τα τραγούδια, είναι της ζωής.
0: Έπαιζαν λέει κάπου τη Χαλκιάδες στην Αμερική και ήταν ένας γορυπηρώτης που ήταν πιστό το καθεστώς, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω.
1: Ναι.
0: Και τους πέταγε λεφτά εκεί τούβλα, δηλαδή δεσμήνες.
1: Ναι.
0: Λέει τι να τα κάνω, λέει, δεν μπορώ να την πάνω του πατέρα μου, λέει, τα αδέρφια μου.
1: Τι λες.
0: Και ζητούσε αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μετά στην πορεία, όταν βγήκε η παγόνα, είχαν φύγει τώρα οι θείοι, έτσι.
1: Ναι. Ο Παρπατάς ζούσε, αλλά πια δεν έπαιζε και φύγε.
0: Είχε πάθει και τα εμφράγματα.
1: Ναι, είχε φύγει. Κοίταξε, ο Παρπατάς σταμάτησε να δουλεύει από τον καιρό που πέθανε ο πατέρας μου.
0: Πότε χάθηκε ο Φώτης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν δεκαετία του 80.
1: 70 τόσο.
0: Ναι. Πάντως θυμάμαι πότε πέθανε ο Παρπατάς, ήταν τον Αύγουστο του 92. Γιατί ήμουν στο Παπα-Νικολάου για εκπαίδευση στο νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα.
1: Εγώ δεν πήγα στον Παρπατάσο γιατί ήμουν εδώ για δουλειά. Δεν πήγα στον Παρπατάσο. Σε όλου του άλλου, ναι, στον Παρπατάσο δεν ήμουν.
0: Ο Κυριάκος και αυτός.
1: Ο Κυριάκος, ξέρεις, τον σκέπασαν με την ελληνική σημαία όταν πέθανε.
0: Ναι. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, γιατί ήταν σε το κόμμα του ΚΚΕ, δεν ξέρω γιατί. Και τον σκέπασαν με αυτή τη σημαία.
0: Ήταν πολύ γλυκό και στο τραγούδι του.
1: Τα έλεγε ωραία. Yeah. Είχε μια άλλη χρειά ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είχε μια ωραία χρειά.
0: Πολύ ωραία χρειά.
1: Διαφορετική.
0: Μπορεί να έχει πάρει από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ποια ήταν τα αδέρφια, τα πούμε όλα. Ήταν. Κατά σειρά.
1: Ο Μπαμίτσος.
0: Ο πιο μεγάλος.
1: Ή ο Μπαρμπανίκος ήταν ο πιο μεγάλος. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα.
0: Κλαρίνο.
1: Ο Μπαρμίτσος βιολί. Μεγάλος σολίστας. Ο Μπαρμπανικόλας. Και αυτός κλαρίνο ύστερα τα άφησε. Τσαγκάρικα δούλευε ύστερα ο Μπαρμπανικόλας. Ο πατέρας μου
0: έπαιζε
1: Φώτης
0: λαού του και τσίμπαλο.
1: Ναι. Ο Μπαρμπατάσος και ο Κυριάκος.
0: Ο πιο μικρός ήταν ο Κυριάκος.
1: Ναι. Νομίζω πιο μικρός ήταν ο Κυριάκος.
0: Τώρα θυμήθηκα κάτι. Ισχύει ότι έπαιξαν οι Χαλκιάδες στο Τσεπέλογο κάπου εκεί μετά τον Εμφύλιο για μια μάθα κρεμμύδια?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πάντως ήταν δύσκολα χρόνια, πολύ τότε.
1: Κοίταξε να σου πω, ούτε ντροπή ούτε κακό είναι να πάει να παίξεις για να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι,
1: όταν πεινάς. Αλλά ήταν δύσκολη κύριε. Τα όργανα δεν κάναν γκρίκ πουθενά. Σου λέω, δούλεψαν αυτοί τα τσαγκαράδες, γι' αυτό επιζήσανε. Είδος με είδος.
0: Πώς βρέθηκαν αυτές τις δυσκολευτικές εταιρείες τότε, γιατί να πούμε κιόλας ότι έπαιζαν παντού, έτσι. Έπαιζαν στο ξηρόμενο, έπαιζαν.
1: Μα γι' αυτό ο Παρπατάσος όπου και αν δούλευε χρωμάτιζε. Αυτό το καλό είχε.
0: Είχε ηχογραφήσει με τον Πασιδέλη, είχε ηχογραφήσει με τον το Χρήστο Μπανούσο, με πολλούς ας πούμε είχε γράψει.
1: Ναι.
0: Και όλα τα τραγούδια έχουν μείνει εκτελέσεις απαράμιλες. Ποιος θα παίξει έτσι τα κομμάτια αυτά?
1: Όχι μωρέ, παίζονται τώρα τα παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζουν. Εντάξει, παίζουν τα παιδιά. Είναι πολλά κλαρίνα, καλά που παίζουν όλα. Και να σου πω, τα Γιάννη έχει πάρα πολύ καλά κλαρίνα.
0: Έχουνε πολλούς.
1: Πάρα πολύ καλά. Έχει καλούς μουσικούς τα Γιάννη.
0: Τώρα τραγουδιστές δεν ξέρω τι γίνεται, κάπου εκεί.
1: Κοίταξε, τώρα τραγουδιστές δεν βγήκαν. Είναι ο Κώστας ο.
0: Από την γενιά.
1: Όχι, παλιός.
0: Όσο Ζούμπας.
1: Όπως τα Ζούμπας. Μεγάλος
0: τραγουδιστής. Μεγάλος
1: είναι. Βέβαια. Είναι ο άλλος ο.
0: Ο Γιάννης Παπακώστας.
1: Ο Γιάννης Παπακώστας. Τι άλλοι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ο Νίκος ο Δάσκαλος.
1: Ο Δάσκαλος, μπράβο, ναι.
0: Ο Ορφέας και αυτός.
1: Ναι.
0: Το θέμα...
1: Ο Μπαντέρης τραγουδάει και τόσο τσάμικα πολύ καλά.
0: Είχαμε τον Τάσο πριν μια εβδομάδα εδώ.
1: Πάρα πολύ καλά. Ο Μπαντέρης είναι καλός τραγουδιστής. Α, ναι, υπάρχουν. Τώρα από τους νέους βγήκε ο εγγονός του Ζούμπα.
0: Ο Μάικης
1: αυτός είναι. Δεν είναι άλλος τραγουδιστής.
0: Είναι.
1: Ποιος?
0: Είναι και ο Μιχάλης ο Παϊλάς ο Κώστα. Είναι...
1: Α, ναι, μωρέ, είναι το Παϊλάκο, είναι και αυτός που είναι καλός, πάρα πολύ καλός.
0: Είναι 3-4 παιδιά, αλλά γενικότερα όμως από την έχουν βγει και τραγουδίστες και αρκετές κοπέλες.
1: Και τραγουδίστες έχουν.
0: Αλλά το θέμα είναι τώρα...
1: Να μην πούμε ονόματα, να μην ξεχάσουμε καμία, ναι, και εντάξει.
0: Το θέμα είναι τι δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας. Γιατί μου έλεγε ο σχολημένος ο Χρήστος Φωτίου, η παράδοση μου για τα παλιά τραγούδια μου λέει.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, Γιώργο. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν μόνο παράδοση τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να επιζήσουν μόνο με αυτό. Βέβαια θα το κάνουν αυτό, αλλά αν ζητήσει κάποιος άλλος κάτι θα το πούνε, ρε εσύ, Γιώργο.
0: Μου λέει και ένας καινούργιος τραγουδιστής ότι του ζήτησε να το δουν και πριν και δεν το ξέρει.
1: Θα δω το είπε κενά. Ποιος τραγουδιστής μου
0: ήταν. Εντάξει, δεν λέμε τώρα, δεν θέλουμε να θίξουμε.
1: Όχι, δεν θίγουμε, αλλά.
0: Την καινούργια γενιά δεν το ξέρει το παιδί. Μπορεί να ακούει τραγούδια αυτά τα.
1: Ναι, γιατί έτσι πάει εκεί τώρα το ρεύμα, κατάλαβες. Τα πηγαίνει εκεί χωρίς να φέρουν τα παιδιά.
0: Και στα δόντια πυκνά δεν είναι μόνο τρεις στροφές που λέει περισσότεροι. Είναι και η τέταρτη στροφή, την ξεχνάνε. Διαβαίνει στη γραμμή και γελάει, στο σπίτι πηγαίνει και μένα λεμοκραίνει κλπ.
1: Α, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό.
0: Καλκιά δεν συνέβη.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Διαβαίνει στρίγλα. Και περνάει σπίτι, πηγαίνει και μια δημοκρένη παναθυματισμένη και θεοπαίκτησα, κρασία εκεί δεν ήπια, σε ένα κεμπέτσι.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ αυτό, δεν ξέρω.
0: Ο Ζουλάκης το είχε ηχογραφήσει.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά, γιατί είσαι συνέχεις τραγουδίστης, άμα θα σου πούνε να σπίσεις ένα τσάμικο, θα σου πούνε την Τριγώνα. Ξέρεις, δεν λέμε τώρα για
0: αυτή
1: που μιλήσαμε γρηγορότερα.
0: Γιατί το κλαρίνα θα...
1: Λέμε για εδώ πέρα τα κλαρίνα, το ξέρουν τα κλαρίνα.
0: Την Τριγώνα.
1: Ναι, όλα τα κλαρίνα. Όλα. Ξέρω.
0: Θα παίξουν και τη Φράσια.
1: Ναι, όλα τα παίζουν τη Φράσια, ναι. Ποιος θα είναι. Αν δεν βγήκε κανένα τώρα και δεν ξέρετε. Τα λίγο πιο παλιά τα ξέρουν αυτά.

0: Με τον Γρηγόρη τον Καψάλη είχατε...
1: Ναι, με τον Γρηγόρη δούλεψα κάνω 2-3 φορές. Ναι. Καλός, πολύ καλός Ζαγορίσος.
0: Μεγάλη ιστορία. Και τραγουδιστής.
1: Και τραγουδιστής. Ψάλτης ήταν και αυτός στο χωριό του. Έψιλε, ναι. Ναι, άφησε ιστορία κι αυτός.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Στο Ζαγόρι αυτός ήταν.
0: Πήραν πολλά από τον Παπαγρηγόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Τώρα έμεινε μόνος του, έτσι, αυτό το άσχημο είναι όταν φεύγουν οι γυναίκες, οι άντρες είναι πολύ δύσκολο να μένουν μόνο στα γεράματα.
0: Το είδες και θες πολλά χρόνια, τώρα πήγες στην 97, ναι. Παπαγρηγόρης.
1: Τι λες, ρε.
0: Είναι γεννημένος
1: 97.
0: Το 29 τον Αύγουστο, 23 Αυγούστου. Τώρα πήγες στην 97, βέβαια.
1: Ο μακροζωία.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, τι. Αυτά τα κανονίζει η φύση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, θα είναι μόνος του, εντάξει.
0: Τότε που ερχόσαστε εσείς στο χωριό το δικό μου και το θυμάμαι ακόμα μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, ερχόσασταν με τον Ορίσιο τον Ζαγόρα, έτσι.
1: Ναι, με τον Ζαγόρα. Τι είχαμε και τον Παύρο Πούκαλη, γιατί τον είχαμε πάντα μαζί μας. Γιατί δουλεύαμε πολύ δεσπρωτεία εμείς. Δεσπρωτεία Άγιος Κόσμος τότε.
0: Εσύ το έχεις πει αυτό, ότι και είναι Άγιοι τόποι.
1: Άγιος Κόσμος. Δεν μας ταλαιπώρησαν ποτέ. Το πρωί να τελειώσεις 3-4-5 ώρα ήσυχα και καλά. Ναι, Άγιος Κόσμος, να σου πω.
0: Από το ξενύχτη αυτό, από τη δουλειά αυτή, τι είσαι αποκομίσει, ας πούμε. Κρατάς την κούραση.
1: Να σου πω, δεν κρατάω τίποτα. Η νύχτα σε κάνει, αν πάρεις τα καλά, να γίνεις καλός άνθρωπος. Γιατί έχει καλά και κακά η νύχτα.
0: Και το να βλέπεις και το ξημέρωμα μερικές φορές είναι ωραίο, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Όταν δουλεύεις από τις 10 η ώρα δεν είναι ωραίο, δεν βλέπεις το ξημέρωμα. Τέλος πάντων, εντάξει.

0: Με 10 τραγούδια να έκανες τη δουλειά σου. Και έφερε μια γύρω κόσμο, σε ευχαριστώ. Δεν κρατούσε το χορό 2 ώρες. Όπως έκανε εδώ στα Γιάννα και αλλού.
1: Εδώ στα βουνά του Ορεινά είναι πολύ πιο απαιτητικοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Αυτό το ξέρω. Έφερε μια γύρω κόσμο, σε ευχαριστώ. Και πληρώνουν όλοι μαζί, ξέρεις. Χορεύε ένας.
1: Πληρώνουν όλοι.
0: Όλοι οι συγγενείς.
1: Ναι. Αλλά αυτό υπάρχει στο Ζαγόρι ακόμα, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Και στο Ζαγόρι είναι αυτό, ναι, το ξέρω, και στο Ζαγόρι. Κοίταξε, ναι, στο Ζαγόρι σε έκανε τραγουδιστή καλό, όμως πήγαινες. Γιατί είχε πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία τραγούδια, από όλο το θέμα τραγούδια.
1: Και ρεπερτόριο, ναι,
0: και ρεπερτόριο μεγάλο. Το Ζαγόρι είχε, πρέπει να ανοίξεις σάμπκα για να πας.
1: Και τα Ζαγοριζιλά πρέπει να πεις τον Πάπικο, τη Σταυρομάνα.
0: Τη Σταυρομάνα, ναι, καλά, αυτό ήταν το Πάπικο, ήταν δύο, το Σταυρομάνα και αυτά. Αλλά χορεύανε όλα φουγγισοφαράπ. Τα έχουν τους μάνες στα βουνά.
1: Ναι, ναι, ψάχνουν.
0: Αυτό που είπα γρηγορότερα, τριγώνες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, όλα τα χόρευαν εκεί.
1: Η τριγώνα, πάντως, εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχαν εξετάσεις πανελλαδικές για κλαρίνο ή τραγουδιστή, πρέπει να είναι δηλαδή το σος. Δηλαδή είναι τραγούδι που πρέπει και το κλαρίνο να το παίξει, αλλά και τραγουδιστής να το φέρει.
0: Ναι. Κοίταξε, παλιά τα έπαιζαν με αυτά, γιατί ήταν στην επικαιρότητα του. Ζαγόρι, αυτά χορεύανε. Ειδικά τα Ζαγόρι, όλα τα τσάμικα. Ό,τι τσάμικο μπορείς να φανταστείς.
1: Για πες μας για την παραγγελία που λέγαμε και πιο πριν. Ότι η παραγγελία, αυτό το λένε όλοι οι παλιοί ερμηνευτές που έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή η παραγγελία σε έκανε τραγουδιστή.
0: Βέβαια. Γιατί σου έδινε την παραγγελία, σιωπή μέσα και εσύ έπρεπε να τραγουδήσεις καλά. Βέβαια όσο μπορούσες, αλλά προσπαθούσες να γίνεις. Γιατί έλεγες, μωρά, αν θα έρθει τώρα να σκεφτώ μια παραγγελία, πρέπει να την πω καλά. Γι' αυτό λέμε ότι το μαγαζί στην Αθήνα ήταν σχολείο. Το καλύτερο σχολείο ήταν τα μαγαζιά όταν το δουλεύες. Γιατί ήταν οι πυρώτες τραγουδιστές από όλη την Ελλάδα είμαστε. Είμαστε 8 τραγουδιστές μέσα.
1: Από άλλες περιοχές θυμάσαι ας πούμε άλλους τραγουδιστές.
0: Θυμάμαι ποιον είχαμε τότε. Είχαμε πολλού να του θυμάμαι.
1: Φερμπίρ με άλλε γυναίκε, ξέρω εγώ, α πούμε, τι γίνονται από τρόπο που έχει δουλέψει μαζί.
0: Τον ήψα πολύ και πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Με την Τασία τη Βέρα, την Κολυτήρα.
0: Με τη Βέρα δεν δούλεψα και με την Κολυτήρα. Δούλεψα με την Κοτρότσο, δούλεψα με την Κανιάτσο. Πολύ ωραία τραγουδίστρια.
1: Η Κανιάτσο ήταν από την.
0: Από, ναι, ναι.
1: Από την Πελοπόννησο.
0: Ναι, ναι, με την Κανιάτσο.
1: Αυτή ήταν η τελευταία.
0: Δούλεψα με την.
1: Την Καλμάνη.
0: Την Καλμάνη. Δούλεψα με την Καλμάνη. Ναι, και με τη Σαλτού. Αυτές ήταν όλες πολύ καλές τραγουδίες.
1: Πού βρίσκεται σήμερα η Σαλτού?
0: Τώρα έχει σταματήσει από
1: τη Σαλτού.
0: Ναι, ναι. Καλές τραγουδίες αυτές όλες.
1: Η Σαλτού από πού ήταν, από το Βάλτο, από την Άντα, από πού ήταν?
0: Μα κάπου από εκεί, ναι. Ναι, από εκεί ήταν.
1: Καλή τραγουδίστρια.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Είχε λίγο από τη χρειά της ελπίδας λίγο έτσι.
0: Κλεφτολόγος η Σαλτού. Κλέφτηκα πολύ καλά.
1: Ναι. Είναι μια άλλη κατηγορία αυτή, το να πει επιτραπέζου κάποιος είναι δύσκολο, δεν είναι...
0: Ναι, ναι, άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά. Δουλειά ωραία, έχει Θεσσαλία, έχει όλα τα δικά μας και τα δικά της. Ωραία δουλειά έχει Θεσσαλία και πολύ καλός κόσμος και εκεί, πάρα πολύ καλός
1: κόσμος. Και στα Γρεβενά επίσης.
0: Και στα Γρεβενά, όλοι, ναι. Πολύ καλός κόσμος και εκεί. Και γλεντάνε πολύ καλά και εκεί, πάρα πολύ καλά. Όλα τα υπηρώτικα τα παλιά.
1: Τελικά το υπηρώτικο τραγούδι έχει πάει παντού.
0: Παντού.
1: Ίσως ο Πέτρος με τον Αντώνη ευθύνονται πάρα πολύ.
0: Και ο Κιτσάκης.
1: Και ο Κιτσάκης, ναι. Τι είπες τώρα, θα το ξεχνάγαμε. Πες μας λίγο για τον Αλέκο τώρα.
0: Τι να σου πω, μεγάλος τραγουδιστής, να πω. Τι να πω, αυτά τα θηρία του δημοτικού τραγουδιού, τι να πούμε.
1: Είχε ανάγκη αυτός μικρόφωνο άνθρωπος και λοιπά.
0: Είχε ανάγκη, ήταν βρονταρός.
1: Δούλεψε πολύ με τον...
0: Όχι πάρα πολύ, αλλά δούλεψα. Όχι πάρα πολύ, ωραίος συνεργάτης. Ωραίος.
1: Και ήταν και ευχάριστος και πρίου.
0: Είχε... Ευχάριστος και με τα καλαμπούρια του και με τα αυτά. Δεν τίπο.
1: Εντάξει, είναι τα κουσούρια και είναι γνωστά λίγο.
0: Ναι, ναι,
1: σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ογκόλυθοι όμως, δηλαδή έχετε αφήσει μια παρέα.
0: Κοίταξε, αυτοί έδωσαν το δημοτικό σε όλη την Ελλάδα, το υπρότικο, μπορώ να σου πω.
1: Αυτό σήμερα πάσχουμε από τραγουδιστές. Πάσχουμε.
0: Είπαμε σήμερα

0: πάει λίγο με το νέο κύμα τραγουδιστή. Mm. Δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά. Δεν μπορούν τα παιδιά να επιβιώσουν διαφορετικά. Αφού βλέπεις μόλις σε ένα μοντέρνα τραγούδια, ο χορός γίνεται 10 κύκλες. Δεν θα τραγουδήσουν τα παιδιά. Θα τα τραγουδήσουν όλα.
1: Εξολέθερος χορός έχει αυτά τα...
0: βέβαια.
1: Τα άσχημα εντός εγωγικών πράγματα, εντάξει, είναι σαν την παραγγελία.
0: Δεν μπορούσα να το κάνουμε.

0: Αγώνα μου, να μην ξεχάσουμε και τον Απολέον τον Δράμο που έφυγε γι' αυτός από τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Και είχατε μεγάλη συνεργασία με τον Απολέον.
1: Πολλά χρόνια δούλεψα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας κλαρινίστας μεγάλος. Τι να πούμε τώρα για τον Απολέον τον Δράμο.
0: Ιδιαίτερος και πολύ, πολύ, πολύ δύναμη είχε.
1: Ναι, νευρικός απάνω στη δουλειά. Και τα ήθελε όλο και αυτός να είναι...
0: Ήταν αγχώδης άνθρωπος τον Απολέον.
1: Ναι, όπως του λες.
0: Είδες, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Άλλο ο Πέτρος,
1: άλλο ο Δάμος.
0: Άλλο ο Ναπολέον, ναι. Ο Σταύρος άλλος.
1: Άλλο Σταύρος, ναι.
0: Κορυφές, ας πούμε, όλοι αυτοί.
1: Ναι, με το δικό τους. Το...
0: Ανεπανάληπτη, δεν πρόκειται να ξαναπεράσουν.
1: Δικό τους ταλέντο. Ναι.
0: Και με σφραγίδα και με ταυτότητα.
1: Και με σφραγίδα και με ταυτότητα, όπως το πες.
0: Αυτό δεν έχουμε σήμερα.
1: Αυτό δεν έχει σήμερα.
0: Αυτή η ομογενοποίηση, δηλαδή. Παίζουν όλα τα παιδιά, μπορεί να παίζουν.
1: Τώρα ξέρεις, ακούς την γρίβα και όλες θέλουν να τραγουδήσουν έτσι ίδια. Δεν γίνεται.
0: Μακάρι να τραγουδήσω τη γρίβα.
1: Πρέπει να έχεις τη δικιά σου τη χρειά να τραγουδήσεις. Το δικό σου χρώμα στη φωνή.
0: Γιατί η γρίβα είναι ορθόφωνη.
1: Άσε την γρίβα. Η γρίβα είναι μελετημένη, μάτια μου. Δεν είναι έτσι. Είναι από δύο η κοπέλα.
0: Είναι η Μαρινέλα του Δημοτικού Τραγουδιού.
1: Έτσι, μπράβο. Μια χαρά την είπες.
0: Και να πω για σένα ότι είσαι η Αρίθα Φράγκλιν του Υπηρώτικου Τραγουδιού. Αυτή που ξέρω ποιο είναι η Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Η μεγάλη ερμηνεύτρια της σόου.
1: Ναι. Ας πούμε.
0: Όχι, ας το ψάξουν ποια ήταν. Εσένας, ξέρουμε, ας ψάξουν τώρα οι ακροατές για την Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Γιατί αυτό το πράγμα, όχι, λέμε την αλήθεια και λίγα λέμε, γιατί ο αυτοσχεδιασμός στην υπηρώτικη μουσική υπάρχει. Και εσύ το έχεις τη φωνή σου αυτό το πράγμα. Την ερμηνεία βγαίνει. Και η πρόζα που λέγαμε προηγουμένως. Να πούμε τώρα ότι εσύ έχεις φύγει από τα σύνορα της Ελλάδος, έχεις πάει και στους γενείς.
1: Έχω πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με τους βορειοπυρώτες πήγα εκεί. Πολύ ωραία μας υποδέχτηκαν, περάσαμε ωραία, μας φιλοξενήσανε πάρα πολύ καλά. Ναι, έχω πάει στη Γερμανία πολλές φορές με όλους και με τον Σταύρο και με τον Πέτρο. Έχουμε πάει στην Ολλανδία, τον Πέτρο με τον Αντών και εγώ. Εκεί τραγουδήσαμε σε αίθουσες που ήταν όλοι μουσικολόγοι. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Το κοινό δηλαδή ήταν...
1: Το κοινό ήταν όλοι μουσικολόγοι.
0: Και τι συμπεράσματα έβγαλε αυτή, τι
1: είπα. Ναι, αρέσαμε.
0: Εγώ βλέπω τους ξένους, οι οποίοι όταν γνωρίζουν την υπηρετική ειδικά μουσική παράδοση, όλη την παράδοση της Ελλάδος, μένουν εκστατικοί.
1: Ναι, τώρα είχε έρθει ένας από την Αμερική, ένας Αμερικάνος και δώσαν μια συνέντευξη για το δημοτικό τραγούδι, για την παράδοση. Ναι. Ενδιαφέρονται να μάθουν ο κόσμος. Είναι αυτό πάρα πολύ καλό να ξέρεις για όλο τον κόσμο. Αυτοί θέλουν να μάθουν την παράδοση όλου του κόσμου μάλλον.
0: Εγώ βλέπω τώρα και πρόσφατα ο Μάνος Γαλινοτόπουλος είχε...
1: Ναι, μεγάλο και αυτός.
0: Μεγάλος μουσικός και καθηγητής δάσκαλος.
1: Και καθηγητής δάσκαλος.
0: Και έδειχνε έναν νομίζω μαθητής του, ένας ο οποίος ήταν από Ελληνοσουηδός. Mm-hmm. Και έπαιζε μαθητής του, τώρα δεν κατάλαβα, δεν συνάντησα. Και έπαιζε ένα τραγούδι φερμένο στον πατέρα του, ένα μυρολόι με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή έρχονται να μελετήσουν όλοι οι ξένοι μουσικοί.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός. Ερχόταν διάκοβοι τον Πέτρο Λούκα.

0: Λοιπόν, Παγώνα μου, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την κουβέντα μας, που σίγουρα είχαμε πόσα πράγματα ακόμα να πούμε, πού να συμπεριλάβεις μέσα σε λίγη ώρα όλο αυτό το πλούτο, από τους χαλκιάδες, από την προσωπική σου πορεία κλπ. Τι να πρωτοποιείς. Τώρα με τα ξαδέρφια σου βλέπεστε, έχετε έτσι, με το Λάκι, με το Μπρέσιο κλπ.
1: Βλεπόμαστε, ναι. Όχι συχνά, πολύ, αλλά βλεπόμαστε.
0: Ο Λάκης συνεχίζει και αυτός, και αυτός.
1: Ναι, με το Λάκη έχουμε μια ηλικία.
0: Ναι. Είχε πάθει και το ατύχημα και τα λοιπά, αλλά...
1: Ναι, καλά είναι τώρα.
0: Και αυτός μεγάλη πορεία και λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχεις αποκομίσει εσύ όλα αυτά τα χρόνια, τι κρατάς από την καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι αυτό που...
1: Εγώ την καλοσύνη που μου έδειξε ο κόσμος, την αγάπη του κόσμου.
0: Και είσαι ευχαριστημένη που έγινε στο νερό σου.
1: Βέβαια, το νερό μου έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος με αγάπησε, του σεβάστηκα και με σεβαστήκανε. Ό,τι έδωσα, πήρα, Γιώργο μου, τον κόσμο.
0: Είχες και το μεγάλο αυτό πλούτο και την πρίκα από τους γονείς σου.
1: Ναι, αλλά αυτό το έχεις, αλλά πρέπει να το κρατήσεις. Αν δεν το κρατήσεις, εγώ το κράτησα όμως, Γιώργο.
0: Το κράτησες και το ανέβασες κιόλας.
1: Και το, όσο μπορώ, εντάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησες και μια εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν δύσκολη και πόσο μάλλον σε αυτή τη δουλειά.
1: Όχι, όταν ξεκίνησα εγώ είχε ξεφύγει λίγο αυτό το θέμα.
0: Είχε φτιάξει.
1: Είχε φτιάξει λίγο το... Ύστερα εγώ βγήκα με τον άντρα μου στη δουλειά. Είναι πολλά τα άτο που είχα.
0: Σας είχε μάθει ο κόσμος.
1: Σε μάθει και ο κόσμος που έλεγε με τον άντρα μου αυτό, ναι.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι ήξερες να κρατάς τη θέση σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί όποιο και να σου να...
1: Όχι.
0: Ναι. Όταν δηλαδή κάποιος... Γι' αυτό λέμε ότι κάποιος είναι κύριος ή κυρία, γιατί πρώτα είναι κύριος και κυρία του εαυτού του.
1: Ναι, πρέπει να σεβαστείς τον εαυτό σου και μετά τον κόσμο. Γιατί άμα σεβαστείς τον εαυτό σου, είσαι καλή και στον κόσμο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι ακόμα σε υπάρξεις.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να είσαι για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Τι έχεις να συστήνεις στα καινούργια παιδιά που ασχολούνται και με το τραγούδι και με
1: στα παιδιά έχω να συστήσω να κάνουν ρεπερτόριο και το παλιό και το καινούργιο, για να μπορούν, γιατί τα ζητάνε τα παλιά τα τραγούδια σε όλα τα πανηγύρια και προπαντός στην νεολαία, και να είναι σωστές απέναντι στον κόσμο.
0: Λοιπόν, Παγώνα μου, ευχαριστούμε, ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες σήμερα, γιατί είσαι αυτή που είσαι και διδάσκεις και με τον τρόπο που ερμηνεύεις και με το ήθος σου και την παρουσία στον χώρο.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εγώ είμαι χαρούμενη που ήρθα εδώ σήμερα και τα είπαμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.